0: Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: δεσμοί.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με υγεία όπως πάντα. Εδώ είμαστε, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Βλέπω τα μηνύματά σας έρχονται βροχή. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα με την επικαιρότητα να τρέχει σε όλα τα επίπεδα. Και αρκετές ειδήσεις από το πολιτικό, το οικονομικό και όχι μόνο και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
1: Πάμε κι άλλες πολιτείες αναρχικές.
0: Πάντα με ελληνική μουσική, είναι το σήμα κατά τεθέ νομίζω. Και έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο με καλή ελληνική μουσική που νομίζω ότι είναι και η αγάπη των περισσότερων ακροατριών και των ακροατών. Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12 το πρωί. Ο φίλος μου Αντώνης Μορτάκης εδώ απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Αντώνη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά, υπομονετικά, στο δικό σας, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr για τα email. Και η κυρία Λίντα Γιαννοπούλου θα ξεκινήσει να εκφωνεί και να συντάσσει τα δελτία από τις 8.30 και μετά. Σάββατο λοιπόν 10 Οκτωβρίου, Ευλάμπιος και Ευλαμπία γιορτάζουν σήμερα. Είναι η 283η μέρα του έτους. Έχει μικρύνει αρκετά η μέρα. Ανατολή στις 7 και 27 το πρωί, Δύση στις 6 και 56 το απόγευμα. Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, λέει το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Νομίζω αυτό που ταιριάζει είναι το «Αχ Ευλαμπία» του Γιοκαρίνη. «Αχ Ευλαμπία». Λοιπόν, θα τα ακούσουμε τώρα, θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Καλημέρα στην κυρία Παδελούδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, να είστε καλά. Χαιρετισμούς από την Ερέτρια. Η φίλη μου η κυρία Αδελούδη που μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το λιμάνι της Ερέτριας. Καλημέρα Γιάννη και σήμερα ευχές για καλή εκπομπή και γαμόγελα. Να είστε καλά κυρία Εύα. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει την καλημέρα της. Καλώς από τον Κύριο Κομεγία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Και με μια υπέροχη φωτογραφία και ένα βίντεο. Να είστε καλά κυρία Αποθητή, την καλημέρα μου. Η ιερή ώρα. Λέμε τις πρωινές καλημέρες στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία τον οδηγό. Καλημέρα, να σε καλά Σπύρο, να σε πάντα υγιής. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο οδηγό ταξί. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο που μας στέλνει την καλημέρα του από τον Περσικό κόλπο. Ο Χρήστος ο Παπαζής. Είμαστε σε δεξαμενόπλιο μέσα στον κόλπο και δεν μπορούμε να βγούμε. Καλημέρα φίλε Χρήστο. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό καλό φίλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Κωνσταντίνε, φιλιά στα Μέγαρα και το Αλεποχώρη σε όλη την παλιό παρέα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να σε καλά Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα κυρία Παπαγιάννη, καλή μας ακρόαση στο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Ελληνική μουσική, ειδήσεις και η δική σου ενέργεια στον αέρα είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Καλή αρχή, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ κυρία, αγαπητέ, την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση, το Μαραμαθά. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και τους εργάτες σου. Να είσαι καλά, Θανάση, την αγάπη μας. Καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, υγεία. Να είμαστε καλά, κυρία Ελένη. Καλημέρα στο φίλο μου το Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, φίλε Ζώη. Νάτος και ο φίλος ο Ανδρέας ο Μπριλής. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι η 45η αναπαράσταση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου την όμορφη Ναυπάκτου. Την αγάπη μας στην πραγματικά πανέμορφη Ναυπάκτου. Να σε καλά φίλε Ανδρέα. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί. Νάτος και ο φίλος ο Γιώργος από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή κομπή. Να είσαι καλά Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα από τη Φολέγανδρο. Μας στέλνει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουντούρης. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας εισαγωγίας εμπορίας καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Καλημέρα κύριε Κουντούρη, την αγάπη μας.
1: θα ψάξω να σου βρω γιατρό.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Στέφανο, τον Κακανάκη. Να σε καλά, Στέφανε, την αγάπη μας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο. Καλημέρα στο πιο πλουραλιστικό, δημοκρατικό και ελεύθερο ραδιόφωνο και εκπομπή της χώρας. Να σε καλά, αγαπητέ Παύλο. Ο κύριος Παύλος Ορεστίδης, δικηγόρος στο επάγγελμα, παλιός φίλος και δυνατός ακροατής από την πρώτη στιγμή του Real FM. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από την Ξάνθη. Καλημέρα σε όλους τους Παπαγιανοχόλικς. Καλημέρα Γιώργο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Λοιπόν, για να πούμε μια καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο, που μου γράφει ότι πραγματικά ο Real FM Γιάννη είναι ο πιο πλουραλιστικός ραδιοφωνικός σταθμός και η δική σου εκπομπή όαση πολυφωνίας σε όλα τα RGNA. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις. Και όπως πάντα χαιρετώ όλο το ατελείωτο και παγκόσμιο φαν κλαμπ. Θέλω να μου απαντήσει ένα κρίσιμο ερώτημα όσον αφορά την υπόθεση Καμπούρη. Πώς είναι δυνατόν αυτός να έχει βάλει για αρχηράνθρωπο σε εταιρείες του έναν που αυτοαποκαλείται Κολοτούμπας και έκανε κάτι αισχρά πράγματα στις τρας εκπομπές του, όπως για παραδείγματος χάρη το 2009 που παρήσαν υποψήφιο πρόεδρο κόμματος και το 2008 που ζήταγε από πρώην πρωθυπουργό να γίνει κουμπάρος του. Τι να σου πω, δηλαδή, όπως το γράφεις αγαπητέ Νίκο Λικουρίνο. Νίκο Λικουρίνε, να κάνουμε το σταυρό μας. Να είσαι καλά, εσύ να έχεις καλό υπόλοιπο Σαββάτου, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά Ηρακλή, την καλημέρα μας. Βλέπετε τι γίνεται πρωί πρωί Καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία. Να σε καλά Μαρία, την αγάπη μας. Ό,τι καλύτερο, η Μαρία είναι ακροάτρια από την πρώτη στιγμή του Real FM. Μαρία από το Χαλάνδρη. Τι θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Σας τα έλεγα κύριε Παπαγιάννη ότι με αυτή την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης θα κάνει περίπατο όχι μόνο σε αυτή αλλά σε οποιασδήποτε εκλογές θα κατέβει. Εντάξει, πόσες θα κατέβει ακόμα. Θα κατέβει και αυτή, δεν νομίζω μετά θα υπάρξει και άλλη. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια στην πολιτική τι γίνεται. Αλλά δεν νομίζω και ο ίδιος έχει διευκρινίσει πως αυτή θα είναι η τρίτη διεκδίκηση και μάλλον η τελευταία του. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή κυρία Φωτεινούλα. Καλημέρα κυρία Φωτεινούλα. Μας στέλνει την καλημέρα της από τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ελεύθερη επαγγελματία, συνταξιούχος η κυρία πλέον. Ο άντρας της είναι συνταξιούχος και παράλληλα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Την αγάπη μας, τα πολλά φιλιά μας. Καλημέρα στο φίλο το Δανιήλ. Να είσαι καλά Δανιήλ, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην κυρία Ρένα. Την καλημέρα μου κύριε Παπαγιάννη σε εσάς και σε όλα τα παιδιά του Real και καλή εκπομπή με υγεία. Να είστε καλά κυρία Ρένα. Λοιπόν, σας πήραμε από την αρχή, από τα μούτρα που λένε. Μπήκαμε φουριόζι με μηνύματα, με καλημέρες. Ιερή ώρα, η πρωινή ώρα. Οι φίλες ακροάτρες και ακροατές που στέλνουν τόσο πρωί το μήνυμά τους και για το οποίο δεν υποχρεωμένοι να το στείλουν. Το κάνω από ευχαρίστηση, από αγάπη, από διάθεση για στήριξη του ραδιοφώνου και της εκπομπής. Είναι ιερή ώρα, κατά την δική μου γνώμη. Γι' αυτό και ξεκινάω πριν απ' όλα να διαβάζω τα μηνύματά σας.

Νάτι και η κυρία Ολυμπία. Να είστε καλά, κυρία Ολυμπία από τη Θεσσαλονίκη. Μας ακούν στη Θεσσαλονίκη και στέλνει τα χαιρετίσματά της. Καλημέρα, κυρία Ολυμπία. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σε εξέλιξη. Η ειδησιογραφία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως είναι ενδιαφέρουσα από το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Υπήρξε αργά χθες το βράδυ, μετά από ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ, του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, συμφωνία του ιδίου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Μόσχα πλέον δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο την αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Άμεσα διαθέσιμη θα είναι πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε χθες γρήγορη μείωση των τιμών. Θα δούμε κατά πόσο όλο αυτό θα αποτυπωθεί στην τσέπη. Καταρχάς, κατά πόσο θα περάσει στις αγορές, πρώτον. Κατά δεύτερον, πώς θα αποτυπωθεί στις τιμές των δύο δηληστηρίων, δεύτερο αυτό. Και τρίτο, πώς θα αποτυπωθεί στο πορτοφόλι μας, δηλαδή στο πρατήριο, στην Αντλία. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο The Truth Social, στο δικό του κοινωνικό δίκτυο που είναι αγαπημένο και από εκεί κάνει τις μεγάλες και θεσμικές ανακοινώσεις, το ανακοίνωσε. Υποσχέθηκε ότι οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα. Ανέβηκε και στα περισσότερα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης η είδηση αυτή και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον των τιμών πετρελαίου. Ας κρατήσουμε κάποιες πισινές, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές από Δευτέρα. Μακάρι να υπάρξει αισιοδοξία και αυτή η αισιοδοξία να αποτυπωθεί και στην τσέπη, να αποτυπωθεί στις τιμές. Συνολικά η Ρωσία θα προμηθεύσει την παγκόσμια αγορά με περίπου 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Γι' αυτό και η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι τιμές θα πέσουν γρήγορα. Χθες είχαμε και άλλη μια ενδιαφέρουσα, φίλες και φίλοι, εξέλιξη. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τη δική μας αγορά. Πήραμε και επισήμως το πράσινο φως από την Κομισιόν. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο διεκδικούσε η κυβέρνηση. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέκρινε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα. Θα πούμε στη συνέχεια με ειδικούς, με αναλυτές, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την χώρα μας και πώς θα ενισχύσει συνολικά το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πόσο έχουμε, 10. 15 του μηνός ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. 14 περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, είναι 15, είναι Πέμπτη, συγγνώμη, 14 Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, είμαστε αισιόδοξοι μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Ας περιμένουμε όμως να τα δούμε όλα αυτά να αποτυπώνονται στην Αντλία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, 7 και 4, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μου. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός μας. Ένα τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένας αφιγραντήρας, με συγχωρείτε, Μόρις, από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Είχαμε καιρό έτσι να ξυπνήσουμε με μια ευχάριστη, με μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά την ενέργεια.

0: Η Γαλλία έχει μεγάλο θέμα, ξέρετε, μετά. Δεν είναι μόνο η κοινωνική έκρηξη στο εσωτερικό της, είναι και το θέμα των ομολόγων. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Η Γαλλία έχει μεγάλο θέμα και επειδή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που μου στέλνει τα θετικά νέα για το νέο Καραϊσκάκι. Την επόμενη εβδομάδα περνάει η τροπολογία και αλλάζουν όλα. Θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή τα έργα μέσα στο 27, αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
1: Δεν υπάρχουν νερά.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Να είσαι καλά Δημήτρη, την αγάπη μας φίλε. Σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες.
1: Όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι από το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης που στέλνει την καλημέρα του από το Βασιλικό Χαλκίδας. Να είσαι καλά. Έχουμε αρκετούς φίλους από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας που ακούν Real FM και μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Αυτά τα σχετικά ευχάριστα φίλες και φίλοι έρχονται όσον αφορά την ενέργεια. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά. Ο καιρός θα είναι καλός, μας τα είπε ο κύριος Αρνιακός χθες στην εκπομπή μου. Από Κυριακή απόγευμα και μετά θα χαλάσει. Θα χαλάσει. Θα αρχίσουν κάποιες βροχές, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Γενικά η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο φθινοπορεινή. Θα πέσει η θερμοκρασία. Έχει γυρίσει σε νοτιά και έχει αρκετή υγρασία και ζέστη. Και χθες και σήμερα. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Αρκετά υψηλή για τα δεδομένα της εποχής. Από Κυριακή αρχίζουν οι βροχούλες. Ευτυχώς θα είναι όλες. Όπως μας ενημερώνουν οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι και συγκεκριμένα ο κ. Αρνιακός, θα είναι όλες ποτιστικές.

Θα έχουμε σήμερα ενδιαφέρουσες, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω συνεντεύξεις. Θα βγάλουμε τον κύριο Θωμά. Με συγχωρείτε, τον κύριο Θωμά Γεράκη της ΜΑΡΚ, το γνωστό δημοσκόπο. Θα ακούσουμε την κυρία Μαρία Ζιάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών. Θα έχουμε στη συνέχεια τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον Όμηρο Τσάπαλο. Τον Γιώργο Αυτιά να μας πει για όλες τις εξελίξεις που έρχονται από την Ευρώπη. Τον Δημήτρη τον Καλογερόπουλο και όχι μόνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πω και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπητή Μαρία. Να σε καλά, Μαρία. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Θα έχει μεγάλο γούστο να αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο μέσω Αμερικής και βεβαίως σε διαφορετικές τιμές. Τελικά, με όρους ποδοσφαιρικούς, το παιχνίδι φαίνεται να είναι στημένο. Από παλιά θα σου λέγα εγώ. Έχει στηθεί το παιχνίδι υπέρ των μεγάλων δυνάμεων, των υπερδυνάμεων, αγαπητέ φίλε Θόδωρε.
1: Ευαίσθητο το βαρόμετρο του φόβου, η αγάπη σου που πνίγει τη δικιά μου αγωνία.
0: Να στείλω μια καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Τέλεια μουσική, Γιάννη. Με σήκωσε από το κρεβάτι με καλή διάθεση, αισιοδοξία και ενέργεια για δράση. Να είσαι καλά, αγαπητή Νίνα, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Η άγνοια του Τσίπρα περί καλωδίου, επικοινωνιακού ή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι απλώς μια στιγμή που τα μπέρδεψε. Έχτισε μεθοδικά επιχείρημα ανάλογα με την ιδιότητα του καλωδίου. Είπε σωστά ότι αν είναι τηλεπικοινωνίας, οπτική είναι δηλαδή, δεν χρειάζεται να ζητηθεί καμία άδεια. Ήδη άλλωστε περνάνε από εκεί τρία καλώδια οπτικών ινών. Η μεγάλη αστοχία που είπε είναι ότι σε περίπτωση αγωγών, δική μας περίπτωση, πρέπει να σεβαστούμε το δίκαιο της θάλασσας και την υφαλοκρηπίδα των γειτονικών χωρών, ενώ ήδη έχει χαραχτεί η πορεία πόντισης. Ο άνθρωπος πραγματικά, στον Τσίπρα αναφέρομαι, είναι δημόσιος κίνδυνος και πραγματικά το πολιτικό θράσος του είναι αντιστρόφως ανάλογο των γνώσεών του.

0: Και άλλες καλημέρες. Καλημέρα στην αγαπητή Μαρία, να σε καλά. Μαρία, καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Θα έχει μεγάλο γούστο να αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο μέσω Αμερικής και βεβαίως σε διαφορετικές τιμές. Τελικά, με όρους ποδοσφαιρικούς, το παιχνίδι φαίνεται να είναι στημένο. Από παλιά θα σου λέγα εγώ. Έχει στηθεί το παιχνίδι υπέρ των μεγάλων δυνάμεων, των υπερδυνάμεων, αγαπητέ φίλε Θόδωρε.
1: Ευαίσθητο το παρόμετρο του φόβου, η αγάπη σου που πνίγει τη δικιά μου.
0: Να στείλω μια καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Τέλεια μουσική, Γιάννη. Με σήκωσε από το κρεβάτι με καλή διάθεση, αισιοδοξία και ενέργεια για δράση. Να είσαι καλά, αγαπητή Νίνα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Η άγνοια του Τσίπρα περί καλωδίου, επικοινωνιακού ή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι απλώς μια στιγμή που τα μπέρδεψε. Έχτισε μεθοδικά επιχείρημα ανάλογα με την ιδιότητα του καλωδίου. Είπε σωστά ότι αν είναι τηλεπικοινωνίας, οπτική είναι δηλαδή, δεν χρειάζεται να ζητηθεί καμία άδεια. Ήδη άλλωστε περνάνε από εκεί τρία καλώδια οπτικών ινών. Η μεγάλη αστοχία που είπε είναι ότι σε περίπτωση αγωγών, δική μας περίπτωση, πρέπει να σεβαστούμε το δίκαιο της θάλασσας και την υφαλοκρηπίδα των γειτονικών χωρών, ενώ ήδη έχει χαρακτεί η πορεία πόντισης. Ο άνθρωπος πραγματικά, στον Τσίπρα αναφέρομαι, είναι δημόσιος κίνδυνος και πραγματικά το πολιτικό θράσος του είναι αντιστρόφως ανάλογο των γνώσεών του.
1: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Μα ένα, δύο φύγαμε και αρχίζουμε από σόλ.
0: Γίνεται χαμός μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Βλέπετε τι γίνεται στα τηλεπαράθυρα. Έχει περάσει η αντιπαράθεση, αντί να υπάρχει μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, που είναι το απολύτως φυσιολογικό αυτό, σε όλα τα επίπεδα αντιπαράθεση. Πλακώνονται άγρια, πολύ άγρια, στελέχη του Πασόκ και της Ελλάς. Είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση που, κατά τη δική μου εκτίμηση, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, επειδή έχει και εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά αυτή η ιστορία, πολιτικά πάντα μιλάω, νομίζω θα γίνει ακόμα χειρότερη σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη τα οποία κρατάνε, είναι συγκρατημένα, κρατάνε τα νεύρα τους, βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα για να επιχειρηματολογήσουν σοβαρά με πολιτικούς όρους και χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που δίνουν υπέρ των υπερπάντων αγώνα, φίλες και φίλοι. Και θα δούμε πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις και μάχες σε προσωπικό επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα, φίλε Μπάμπη, την αγάπη μας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήταν μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία με την ενέργεια. Και αν θέλετε, και προσωπική νίκη του Κυριάκου Πιερακάκη, αυτή η ευελιξία που μας δίνει η Κομισιόν, γιατί ο Πιερακάκης αξιοποιεί και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι είναι πρόεδρος του Eurogroup. Αν δεν αξιοποιήσουμε τώρα αυτήν την θεσμική του ιδιότητα θέση, πότε θα την αξιοποιήσουμε? Πρέπει λοιπόν να την αξιοποιήσουμε και εμείς προς όφελός μας. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Εγκρίθηκε αποκλειστικά, σας είπα, για την Ελλάδα από το ECOFIN η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή το αίτημα που έχει υποβληθεί και το οποίο προβλέπει ύψους έργα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει δεσμευθεί να ολοκληρώσει η Ελλάδα μέχρι το 2028. Ζητά να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και τα υπόλοιπα 400 να γίνουν ένας, ας το πούμε, κουμπαράς, να μετατραπούν σε ένα κουμπαρά για έκτακτα μέτρα στήριξης, τα οποία, αν προσθεθούν και ακόμα 200 εκατομμύρια, τα οποία έχουν εγγραφεί ήδη στον προϋπολογισμό για την ενεργειακή κρίση, τότε το συνολικό πακέτο στήριξης να ανέβει στα 600 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά. Θα δούμε τώρα, από εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν όλα αυτά. Τα νούμερα βγαίνουν μέχρι στιγμής. Η Ελλάδα υπολογίζει ότι θα έχει υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 3,5-3,6% για φέτος και 3,3% για το 2027. Θα έχει και δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου 0,6% του ΑΕΠ για φέτος και 0,3% του ΑΕΠ για το 2027. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Άρα ένα ποσό της τάξης του ύψους των 600 εκατομμυρίων ευρώ, με υπολογισμένη βέβαια την αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία πάντα λειτουργεί αθροιστικά με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Φαίνεται, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, λένε οι συνεργάτες του Κυριάκου Πιερακάκη, ότι δεν θα επηρεάσει τις οροφές αύξησης των δαπανών για το 26 και το 27. Για να δούμε.
1: 10-5-5, 6-2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι, να έχεις πρόσωπα σε θεσμικούς ρόλους και συγκεκριμένες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορείς να περάσεις και εσύ τις θέσεις σου και να πιέσεις αποτελεσματικότερα σε σχέση με το παρελθόν.

0: Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Χθες είχε διακοπή ρεύματος και δεν παρακολούθησε, δεν άκουσε την εκπομπή μας. 10-12 το πρωί την εκπομπή μου στο Real FM. Καλημέρα κυρία Βασιλική, να είστε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη. Η Ευρώπη θα δεχθεί τον ντίζελ του μεγαλύτερου εχθρού της Πούτιν. Μιλάμε για τεράστιους παπατζίδες στην Ένωση. Μας έπρεξαν με τη Ρωσία ως εχθρό και τώρα σαν ζητιάνοι κάνουν για ντίζελ.
1: Τρεις παρά πέντε, άστα και σπίτι, θα τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε, μείον πέντε. Έξι, δύο, δύο, συν οκτώ.
0: Δεν έχει καλή ενημέρωση, Κώστα, από τα Πατήσια. Δεν παίζει ούτε ως δέκατο φαβορί ο Τούρκος για Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ούτε ως δέκατος. Προηγούνται άλλοι δέκα, οι οποίοι έχουν πιθανότητες να εκλεγούν. Δεν υπάρχει πιθανότητα εκλογής του Τούρκου.
1: Θα ξεκινήσω νωρίς.
0: Και δεν υπάρχει γιατί παίξαμε κι εμείς καλό ρόλο. Εναντίον του δηλαδή, έτσι. Όσον αφορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμένων Ηνωμένων Εθνών.
1: Έχουμε και λέμε μείον.
0: Αλλά και να το πετύχαινε αυτό το οποίο λες εσύ ιστορικό παράδοξο, δεν εξαρτάται, ξέρεις, όλα από εμάς. Υπάρχουν και άλλες χώρες που ψηφίζουν. Δεν σημαίνει ότι όποια επιτυχία διπλωματική έχει η Τουρκία σημαίνει πως είναι αποτυχία για μας. Πολύ κακός το βλέπεις έτσι. Δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε από το διπλωματικό χαρτί την Τουρκία. Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων κατοίκων που έχει και αυτή τη δική της διπλωματική, πολιτική και διεθνή δράση σε οργανισμούς υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο ΙΕ και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που μου γράφει ότι η συνάντηση στην Αλάσκα αρχίζει να αποδίδει. Έτσι φαίνεται. Κρατήστε βέβαια μια πισινή για το αν τελικά επιβεβαιωθεί η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ ότι δηλαδή οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα. Μακάρι, το θέλουμε όλοι αυτό. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συνεννόηση.

0: Ξέρετε από τη στιγμή που ξεκίνησαν, γιατί νομίζουμε ότι όλα γυρίζουν γύρω από την Ευρώπη. Διάβαζα ότι από στοιχεία του Reuters, ότι οι τιμές του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου, μιλάμε για τον πόλεμο με το Ιράν, έχουν αυξηθεί περίπου κατά 80%. Έχουν ξεπεράσει τα 6,20 δολάρια ανά γαλόνι. Δεν ενδιαφέρουν από εμάς. Ξέρετε, και εκεί το αυξημένο κόστος επηρεάζει μεταφορές εμπορευμάτων, αγροτική παραγωγή, επηρεάζει τη θέρμανση και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις και κατά συνέπεια την επιβάρυνση και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει μια διαφορετική φιλοσοφία δηλαδή και εκεί. Ό,τι κοστίζει η ακρίβεια στο πετρέλαιο εδώ, κοστίζει και εκεί. Έχουν πρόβλημα οι Αμερικανοί και με την ακρίβεια, να ξέρετε, γενικότερα, η οποία δεν συνδυάζεται απαραίτητα μόνο με την αύξηση των τιμών στο πετρελαιό. Έχουν εκτοξευθεί τα δεδομένα για μια μέση οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Σικάγο, Ντάλλας, ακόμα και στο Νότο, που είναι λιγότερα τα προβλήματα. Έχουν υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή, κατά κεφαλήν εισοδήματος για κάποιες οικογένειες. Και είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι λιγότερο βιομηχανοποιημένος ο Νότος σε σχέση με το Βορρά. Αλλά σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τα ακίνητα έχουν εκτοξευθεί σε τιμές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη εδώ αρκετά χρόνια. Το πρόβλημα το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογές τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τις οποίες από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις θα τις χάσει παταγωδώς. Εκεί βέβαια έχουν και άλλο θέμα. Δεν έχουν μόνο το θέμα της ακρίβειας, δεν έχουν μόνο το θέμα των φαντς που πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχουν και το θέμα της μετανάστευσης, τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία, και της υψηλής εγκληματικότητας σε σχέση με το παρελθόν. Γενικώς η κυβέρνηση του Σάντσεθ σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης της καθημερινότητας των πολιτών απέτυχε παταγωδώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. Να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Τα δικά μας θέματα εδώ, τα διπλωματικά και τα πολιτικά, βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο, οικονομικό σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, στην Τουρκία. Υπολογίζεται ότι πάνω από 130 επενδυτικά ταμεία έχουν αποτελέσει στόχο της κομπίνας αυτής. Προφυλακίστηκαν δύο επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Στο κάδρο έχουν μπει και υπουργοί. Περίπου μισό εκατομμύριο αποταμιευτές επηρεάζονται από την υπόθεση αυτή. Καταλαβαίνετε, είχε στηθεί μια χοντρή κομπίνα, σκάνδαλο δηλαδή, σε επενδυτικά ταμεία, που στο κόλπο από ό,τι φαίνεται είχαν μπει και κάποιοι άνθρωποι των μίντια, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, που διέσπηραν παραπλανητικές πληροφορίες, ώστε, καταλαβαίνετε, να επηρεαστεί ως ένα βαθμό η κοινή γνώμη, ειδικά αυτοί οι οποίοι έπεσαν, συμμετείχαν στην επένδυση αυτή, εντός εισαγωγικών λέξη. Φανταστείτε ότι 7 εταιρείες έχουν τεθεί ήδη με απόφαση της Τουρκικής Επιτροπής Ελέγχου Κεφαλαιογαράς. 7 εταιρείες έχουν μπει σε διαδικασία εκαθάρισης. Αυτές οι 7 εταιρείες διαχειρίζονταν πάνω από 130 επενδυτικά ταμεία. Μεγάλο σκάνδαλο και έχει χάσει πολλοί κόσμος τα λεφτά του. Δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο υπολογίζεται. Α, μικροί αποταμιευτές, μη φανταστείτε μεγάλο επενδυτές. Πλούσιοι Τούρκοι επιχειρηματίες. Μισό εκατομμύριο μικροί αποταμιευτές. Δηλαδή, χρήματα σε επενδύσεις που έβαζαν. Εκεί έχουν την τουρκική λίρα βέβαια, που υπολογίζεται από 500 έως 5.000 ευρώ. Πάνε, πέταξαν σαν πουλάκι τα λεφτά αυτά, αυτές οι τουρκικές λίρες. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν, ούτε βεβαίως μπορεί να εγγυηθεί το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ή η τουρκική κεντρική τράπεζα ότι τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουν όλα, έχουν και αυτά. Θέλω να πω ότι μην νομίζω ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι καλή, είναι ρόδινη. Έχουν και τα δικά τους θέματα. Εκεί υπάρχει και μια σχετικά αυστηρή ανελευθερία του πολιτικού συστήματος. Όποιος τολμά να ασκήσει κριτική στον Ερντογάν, κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, κινδυνεύει άμεσα με προφυλάκηση. Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι πολίτης, είτε είσαι πολιτικός, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν ακουμπάει κανένας με τρόπο περιπεκτικό και σατυρικό ενδεχομένως τον Μέγα Ερντογάν.

0: Στη Γαλλία χαμός, κλειστά τα σχολεία, από Δευτέρα θα ανοίξουν. Ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν θα κατέβει υποψήφια για την γαλλική προεδρία στις προεδρικές εκλογές, που είναι τελείως διαφορετικές ως σύστημα από τις ελληνικές. Εκεί ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι ο απόλυτος άρχοντας του συντάγματος, των θεσμών. Έχει συγκεντρωμένες όλες τις εξουσίες που έχει εδώ, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός. Με μια μεγάλη διαφορά, ότι εκεί εκλέγεται άμεσα από το λαό ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και έχει ισχυρή θεσμική και συνταγματική παρουσία σε όλα τα επίπεδα. Που σημαίνει ότι όποιος εκλεγεί ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας θα είναι ο απόλυτος άρχοντας του συνταγματικού και του πολιτικού παιχνιδιού. Είναι νωρίς, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Είναι αρκετά νωρίς και δεν έχει καθοριστεί ακόμα και το πλαίσιο των υποψηφιότητων. Ποιος θα κατέβει από τους γκολικούς, τι θα κάνουν οι κεντρώοι του Μακρόν. Το παραδοσιακό σοσιαλιστικό κόμμα, το οποίο καταραίει και στη Γαλλία όπως καταραίει παντού στον κόσμο, ποιον θα χρήσει, ποιος θα εκλεγεί επικεφαλής. Είναι θέματα τι θα γίνει με την αριστερά του Μελανσόν, η οποία έχει ένα ποσοστό περίπου 12 με 15% μπετών αρμέ και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στη Γαλλία, φίλες και φίλοι, σε πολιτικό επίπεδο, γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Μέρτς είναι υποκατάρρευση, χάνει σε τοπικές εκλογές το ένα κρατήδιο μετά το άλλο, και όχι απλά το κάνει, αλλά έρχεται τρίτο τέταρτος. Και όπως καταλαβαίνετε, Γαλλία και Γερμανία, που είναι τα δύο μεγάλα μοτέρ, οικονομικά και βιομηχανικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον θα στις εκλογές θα υπάρξουν μεγάλες ανατροπές. Στη Γερμανία δεν έχει ακόμα εκλογές, έχει το 28 αν θυμάμαι καλά, ή το 29, αρχές του 29. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς πιέζεται πολύ, δύσκολα θα τα βγάλει πέρα. Το μεταναστευτικό είναι πρώτο στην ατζέντα, μεγάλο θέμα που ενισχύει τη ρητορική της ακροδεξιάς, η εγκληματικότητα επίσης, η φτωχοποίηση μεγάλων τμήματων της κοινωνίας, αλλά και η ρητορική αντιευρωπαϊκή, αντιφιλελεύθερη ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν. Όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο για να ανέβει η ακροδεξιά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στην Ελισάβετ που με ρωτά αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει μέχρι τις εκλογές αυτοδυναμία, επειδή το βρήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με γνωστούς ισχυρούς καναλάρχες και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι αντίον τους τα κανάλια. Τώρα κοίταξε Ελισάβετ, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κανάλια παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο πλέον όπως έπαιζαν κατά το παρελθόν. Πλέον η ενημέρωση έχει ξεφύγει από το θεσμικό τρόπο, δηλαδή από τα κανάλια. Καλά, δεν το συζητάμε από τις εφημερίδες, έχουν πολύ μεγάλη πτώση στις πωλήσεις. Ο κόσμος δεν παρακολουθεί ούτε τα πρωτοσέλιδά τους από τις εκπομπές. Πλέον η ενημέρωση έχει περάσει στο διαδίκτυο, έχει περάσει στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Δηλαδή δεν νομίζω η στάση ορισμένων καναλιών ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο για το αν η Νέα Δημοκρατία πάρει αυτοδυναμία ή όχι. Κατά τη δική μου εκτίμηση, στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Στις δεύτερες, εφόσον προκύψουν δεύτερες και εφόσον ο Μητσοτάκης θα πάει σε δεύτερη κάλπη, όλα είναι πιθανά. Αλλάζει εκεί το αφήγημα, αλλάζει η φιλοσοφία των κομμάτων. Θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα από το ποιο κόμμα θα είναι τελικά δεύτερο. Γιατί από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, θα έχουμε και τον κύριο Γεράκη της Μάρξ στη συνέχεια. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, όπως δείχνουν τα πράγματα. Η Ελλάς υπερτερεί όσον αφορά την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη. Το Πασόκ όμως υπερτερεί σε δομή, σε οργάνωση, σε στελέχωση σε σχέση με την Ελλάς. Και φαίνεται ότι αυτά τα δύο θα δώσουν σκληρή μάχη για το ποιο τελικά θα επικρατήσει. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που αναφέρει σε σχέση με αυτό το οποίο σχολίαζα πριν, ότι στην Τουρκία η κατάρρευση των ψευδοεταιριών επενδύσεων είναι ίδια με τις αλβανικές πυραμίδες. Το 97, όταν η εξέγερση στην Αλβανία άλλαξε το μέλλον της χώρας, το θυμόμαστε πολύ καλά τι είχε γίνει τότε, αγαπητέ κύριε Κιμιονί, κύριε δικηγόρε, και θυμόμαστε ότι είχε και άγριες εξεγέρσεις και νεκρούς. Πολύ άγρια περίοδο για την Αλβανία. Αυτό το διάβασα και εγώ και είναι πραγματική είδηση. Η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου μου το στέλνει. Προσέξτε. Ο νέος δήμαρχος της πόλης Κεροπάλκα στο Περού, ξέρετε πώς ονομάζεται? Χίτλερ, το μικρό του όνομα, Μουσολίνι το επώνυμο. Και είναι και αριστερός μάλιστα. Χίτλερ το μικρό όνομα, Μουσολίνι το επώνυμο. Μάλιστα, τι άλλο θα διαβάσουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα που έγινα Γιάννη, όπου ξεκουραζόμαστε, όμως είχα παράκληση να σου μεταφέρω τα εξαιρετικά καλά λόγια και την αγάπη της κυρίας Ζαφυρούλα στην ψυχή στο εμπόριο των φιαλών υγραερίου στο νησί. Η κυρία Ζαφυρούλα σε ακούει χρόνια και εκφιάζει πάντα τα καλά σου λόγια που στέλνεις για τον πελάτη της, Νίκο Σάνσης. Καλημέρα σου. Να είμαστε καλά λοιπόν, φίλε, με τέτοιους φίλους ακροατές. Εσύ να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Ο καλός φίλος ο Νίκος ο Σάνσης με την οικογένειά του από τους πρώτους ακροατές του Real FM. Με πολύ σεβασμό διαβάζουμε τα μηνύματά του, τις παρατηρήσεις του. Τον ακούμε, τον παρακολουθούμε χρόνια. Και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη, Νίκο. Και εσένα και την αγαπητή την κυρία Ζαφυρούλα στο όμορφο νησί της Έγινας. Αράξτε εκεί να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις με τη σύζυγο τη Λένα, να ξεκουραστείτε. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Σε ακούμε σταθερά και απολαμβάνουμε την όμορφη ελληνική μας μουσική. Την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω και άλλα μηνύματα. Αρκετά μηνύματα. Δώστε μου 3-4 λεπτά αφού πω την καλημέρα μου στον κύριο Μένη Ποζαφυριάδη, που απλά μου λέει μια καλημέρα και δεν είναι μεγάλο το μήνυμά του, για να επιστρέψουμε και να τα διαβάσουμε όλα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
5: κυγκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Δεν ξέρουμε πόσες φορές παντρεύτηκε η Elizabeth Taylor στη ζωή της. Κάπου χάσαμε το μέτρημα. Ξέρουμε όμως ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1975, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Richard Burton σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Γεννημένη πάλι το 1952, σαν σήμερα, Sharon Osbourne παντρεύτηκε μια φορά στη ζωή της με τον εκκεντρικό Ozzy Osbourne. Αρκετά χρόνια μετά, το 1979, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών, το Pac-Man. Και μιας και λέμε για παιχνίδια, να παίζετε συχνά πυκνά. Κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία, η οποία σήμερα γιορτάζει αφού είναι η παγκόσμια ημέρα της.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Θα είναι ωραίο ηλιόλουστο το Σαββατοκύριακο. Από Κυριακή μεσημέρι θα μας τα χαλάσει όλα. Αύριο στους ποδοσφαιρόφιλους, τους φαν, είτε είστε Ολυμπιακοί, είτε είστε Παναθηναϊκοί, είτε ΑΕΚ, είτε ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, 9 η ώρα το βράδυ το ολικλάσικο. Είναι το πρώτο ντέρμπι για φέτος. Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς, στους ακροατές και στους συνομιλητές σας. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου φίλε Σταύρο. Σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που συμφωνεί με αυτά τα οποία συμβαίνουν, με το σχόλιο το οποίο κάναμε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη και για την Ισπανία αλλά και για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είναι, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν ότι ο Σάντσεθ θα υποστεί βαριά εκλογή. Ο Σάντσεθ ούτως ή άλλως στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε έρθει πρώτος. Ήταν δεύτερος πίσω από το Λαϊκό Κόμμα, αλλά μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κομμάτι της ευρύτερης, ας την πούμε, φιλοευρωπαϊκής αριστεράς και έτσι κυβέρνησε. Δεν είχε καμιά ευρεία πλειοψηφία από τις προηγούμενες εκλογές. Το ανησυχητικό για την Ισπανία είναι ότι ανεβαίνει το Vox. Το ακροδεξιό κόμμα. Η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία είχε παράδοση στο κοινωνικό κράτος και τη σοσιαλδημοκρατία, ειδικά επί Φελίπε Γκοντζάλεθ. Μέχρι που ξέχασα ποια είμαι τελικά. Έτσι είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ σωστή η ανάλυση. Ήσουν τεράστιο το μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Θανάση. Καλημέρα Θανάση. Μου στέλνει την καλημέρα του από τον Πολυχώρο Δραπετσόνας. Καλημέρα Θάνο, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τον Εύωσμο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Τι πιστεύεις για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για την προμήθεια? Θα τα πούμε τώρα. Τα είπα και νωρίτερα, θα τα σχολιάσουμε και πάλι, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Θα επηρεάσει τις τιμές στην Ευρώπη. Έτσι φαίνεται. Έτσι λέει και ο Τραμπ. Τώρα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, έτσι. Μέσα στην ευρύτερη αστάθεια που υπάρχει ο πλανήτης. Δεν μπορείς να ξέρεις την πορεία πρόοπτο να προκύψει στην πορεία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια διάθεση να βρεθεί τρόπος για να περιοριστεί η ακρίβεια τώρα που έρχεται ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα Γιάννη. Οι πρόσφατες παρεμβάσεις των προστατών της Θράκης δεν πρωτοτυπούν. Ανακυκλώνουν την πάγια προπαγάνδα της Άγκυρας, βαφτίζοντας τη μουσουλμανική μειονότητα τουρκική και την Ελλάδα ως καταπιεστή. Μια κατασκευασμένη αφήγηση που συνθλίβεται τόσο από τη συνθήκη της Λοζάνης, όσο Γιάννη και από την ίδια την πραγματικότητα, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιάννη, την αγάπη μας. Πολύ Γιάννη δεν βλέπω σήμερα. Χαμός γίνεται. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη για τις εκλογές μου λέει όταν δύο μαλών για την δεύτερη θέση Γιάννη καταλήγουν στην τρίτη και τέταρτη και οι δύο. Πρέπει κάποιος να υπάρξει δεύτερος όμως. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Οι αγορές θέλουν από τη χώρα μας πλεονάσματα για να μας αναβαθμίσουν. Η ακρίβεια φέρνει πλεονάσματα μεγάλα μέσω του ΦΠΑ. Η χώρα μας θέλει πλεονάσματα για να μειώνει σταδιακά το χρέος και να κάνει κοινωνική επιδοματική πολιτική. Ξέρετε εσείς τεράστιους ομίλους που επενδύουν στη χώρα μας. Έχουμε πρωτογενή τομέα. Έχουμε θετικό ισοζύγιο. Έχουμε τουρισμό. Δηλαδή υπηρεσίες. Άρα η κυβέρνηση έχει επιλέξει την ακρίβεια ως όχημα. Γράφει ο φίλος ο ακροατής. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις γύρισα από Νέα Υόρκη. Άστα δράμα. 3,99 το γαλόνι βενζίνη. 3,99. 6 θέλεις να πεις. 99. Όχι 3,99. 6,99. 80% πάνω είναι τα καύσιμα στις ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και μετά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μανώλης, ο Μιχάλης Οξτοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, θα μας αναλύσει τώρα την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ και κατά πόσο αυτή η διαθέσιμη άμεσα 300.000 τόνοι ντίζελ άμεσα στην αγορά και περίπου 4 εκατομμύρια τους επόμενους μήνες θα επηρεάσουν και θα ρίξουν τις τιμές και εδώ. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε, είναι μια συμφωνία ορόσημο θα έλεγα, διότι όταν θα μπουν στην αγορά 300.000 τόνοι πετρέλαιο, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια σημαντική αύξηση στο ισοζύγιο των πετρελοειδών που σίγουρα θα επηρεάσει προς τα κάτω τις τιμές όλων των πετρελαϊκών προϊόντων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αυτή η προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με περίπου 5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ σε τι βάθος χρόνου θα γίνει από τη Ρωσία?
1: Μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι άμεσα, σχεδόν άμεσα
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι άμεσα, ναι. Πρέπει να πούμε ότι χτες εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως είπαμε. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι θα προέλθουν από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού με υπέρβαση κατά 0,6% του ΑΕΠ σωρευτικά μέχρι το 2028 για την τρέχουσα τριετία. Για να εξηγήσουμε, οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται στο χρέος.
0: Βέβαια, στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Υπολογίζονται, βεβαίως.
1: Έτσι. Απλά η ρήτρα αυτή σου δίνει μόνο τη δυνατότητα υπέρβασης του καθορισμένου ορίου από αυτό που λέμε στις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πράσινες μόνο επενδύσεις.
0: Αντιλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφωνες,
1: φωτοβολταϊκά
0: μπαταρίες
1: κτλ. Ναι, οι οποίες ουσιαστικά αυτές οι επενδύσεις τι θέλουν να κάνουμε, να αυξήσουμε την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας από εξαρτής ορυκτά καύσιμα. Γιατί ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης είναι να μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από τις αγωγές καύσιμων, γιατί η Ευρώπη δεν έχει ορυκτά καύσιμα, ώστε να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και γεωπολιτικές αναφλέξεις και βλέπεις αυτές τις τιμές που είναι στα ύψη. Γενικά οι επενδύσεις αυτές θα φέρουν κάποια σχετική αποκλιμάκωση, όχι αύριο το πρωί, γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι πήραμε πράσινο φως για να διευρυνθούν τα δημοσιονομικά όρια ώστε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα κτλ. Αυτό είναι επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν σε κάποιο βάθος χρόνο.
0: Έτσι, αυτή η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Σε βάθος χρόνου, όπως πολύ σωστά το λες.
1: Ναι, σε βάθος χρόνου. Το θέμα είναι, Γιάννη, αύριο το πρωί, εγώ που θα ανοίξω τώρα το λογαριασμό του ρεύματος ή θα φωνάξω την εταιρεία να μου γεμίσει το ντεπόζιτο με πετρέλαιο θέρμανσης, αυτό νοιάζει τον πολίτη, τον καταναλωτή. Τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή. Πόσο θα αυξηθεί οριζόντια η επιδότηση, πόσο θα μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανση που την Τετάρτη και την Πέμπτη ξεκινά η ημερομηνία, η ημέρα διάθεσης. Αυτά τώρα νοιάζουν. Τώρα αυτά είναι καλά βέβαια, αλλά είναι μακροπρόθεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο θα αποδώσει αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα, τώρα μια εκτίμηση για τις... είμαστε ακόμα νωρίς, είμαστε στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Θα μπορούσαν αυτές οι εξελίξεις, εάν δεν υπάρχει κάποια ανατροπή στο μέλλον, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποια ανατροπή, θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές στα τιμολόγια του Νοεμβρίου, τις τιμές του ρεύματος
1: εδώ. Πάντως οι πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου δείχνουν μια αποκλιμάκωση στην τιμή του ρεύματος. Δηλαδή από τα 160-157 πόσο ήταν τον προηγούμενο μήνα, οι πρώτες 10 μέρες του Οκτωβρίου η μέση τιμή είναι γύρω στα 145. Δηλαδή από τα 157 στα 145. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, έτσι.
0: Αμέσως μετά θα βγάλουμε την κυρία Ζιάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, να μας πει τι εκτιμήσεις υπάρχουν στον κλάδο. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
1: Και πρέπει να δώσω και μια πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Το φυσικό αέριο καβάλισε τα 80 ευρώ σήμερα, η θερμική μεγαβατόρα. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε το 8 μπροστά. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη. Ναι, μεν για το πετρέλαιο θα υπάρξουν αποδέσμευση ή ξέρω εγώ, αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων όπως έχουν αποφασίσει οι G7 κτλ. Το θέμα είναι ότι με το φυσικό αέριο είμαστε σε μια, θα έλεγα, δυσμενή κατάσταση, διότι και οι αποθήκες επί ευρωπαϊκού εδάφους δεν είναι στα καλύτερα επίπεδα πληρότητας. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 70%. Και σε λίγο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρεια Ευρώπη, ειδικά και στην Κεντρική, έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, έτσι.
0: Μάλιστα, βέβαια. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Εξαιρετικό στην ενημέρωση, όπως πάντα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, όχι δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 3 με 4 λεπτά.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης. στον αέρα.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
10: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
12: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Λες και για φαγητό στη παιδική εστία. Καλημέρα Κυριάκο. Στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο τον κύριο Μαρίνο που μας στέλνει την καλημέρα του. Να είστε καλά κύριε Μαρίνο, καλημέρα και στον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Δυστυχώς τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα γίνονται όλο και πιο συχνά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι γραμμένα στα παλιά τα παπούτσια. Είναι τρομερό να φεύγεις από το σπίτι σου το πρωί για να φέρεις το μαροκάματο και να μην γυρίζεις πίσω. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας πέρα από μονόδρομος είναι και απολύτως βέβαιη, έτσι όπως εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό. Όλα τα άλλα που λέγονται και γράφονται είναι ραπανάκια για την όρεξη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς ικανός από την αντιπολίτευση για να κυβερνήσει ούτε καν περίπτερο, όχι τη χώρα, γράφει ο φίλος ο Γιάννης.
15: ζωή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω. Γιατί σαν άνθρωπος.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, κύριε Παπαγιάννη. Μας η Συμφωνία ΗΠΑ. Πόσο καλό κάνει αυτή η κίνηση που δίνει αέρα στα πανιά της Ρωσίας και βγάζει από τη δύσκολη θέση τον Τραμπ λόγω εκλογών. Η Ευρώπη παίρνει ανάσα. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Πολύ σωστά όλα, αγαπητοί φίλοι ακροάτρια. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Μενέλαο Ιωαννίδη. Κρατάω για την κυρία Κάρδαρη το ερώτημά σας, αγαπητέ κύριε Ιωαννίδη. Έχω ένα-δύο μηνύματα όπως του φίλου του Αλέξανδρου, αρκετά μεγάλα για να τα διαβάσω στην συνέχεια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Όχι, την είπα την καλημέρα. Καλημέρα στον αγαπητό Χρήστο, ο οποίος αναρωτιέται πώς είναι σε θέση η Ρωσία να δώσει αυτά τα αποθέματα όταν υπάρχει έλλειψη προσφοράς στην ίδια τη Ρωσία. Λοιπόν, έχουμε την αγαπητή Πρόεδρο, την κυρία Ζιάγκα. Καλημέρα, κυρία Ζιάγκα.
16: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι κάνετε?
16: Καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούνε.
0: Πώς είστε?
16: Κάνω το καλύτερο που μπορώ.
0: Ναι, ναι, και λογικό είναι αυτό. Τα νέα τα μάθατε από που έρχονται από τις ΗΠΑ και τις ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ. Ενημερωθήκατε το πρωί?
16: Για πείτε μου.
0: Λοιπόν, γιατί. Ναι, ναι, έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Επετεύχθη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Μιλάμε για μια συμφωνία η οποία άμεσα αφορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ άμεσα διαθέσιμους και συνολικά αφορά στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο μια συμφωνία η οποία θα ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Είναι μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ από τον πρόεδρο Τραμπ και από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ οι τιμές, υπόσχεται δηλαδή ο ίδιος, θα πέσουν γρήγορα στην πραγματικότητα, στην πράξη, στην αγορά δηλαδή.
16: Μακάρι να το κάνουν πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια είναι μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που η Ευρώπη έθεσε έξω από το παιχνίδι για μας, για την Ευρώπη, το ρώσικο πετρέλαιο, άρχισαν τα προβλήματα.
0: Ναι.
16: Άρα τώρα βλέπουμε μέσα από την Αμερική μία σύζευξη δική τους με μοναδικό στόχο, όπως λένε,
0: έτσι λένε, ναι.
16: Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι οριακά.
0: Ναι.
16: Δηλαδή, λόγω πολέμου, πρώτα από το Ρωσία-Ουκρανία, μετά τον δεύτερο, βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει βγει μπροστά από την αμόλυβδη. Και είναι κάτι πρωτοφανές, που δεν το ξέραμε εμείς οι επαγγελματίες, ούτε εσείς οι καταναλωτές.
0: Εσείς ως πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής. Και με μια γυναίκα η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο επιχειρήν και ειδικά στον τομέα των καυσίμων. Βλέπετε από αυτά τα οποία εισπράτετε, όχι δεν εννοώ σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Στην αγορά, βλέπετε να υπάρχει μια σταθερότητα, μια ψυχολογική, αν θέλετε, βεβαιότητα ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη προοπτική για την τιμή των καυσίμων. Δηλαδή, η αγορά πώς λειτουργεί, με τον φόβο, με τον σκεπτικισμό ή με τη βεβαιότητα της επόμενης μέρας ότι θα είναι καλύτερα.
16: Αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές είναι πολύ προβληματισμένοι για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, ό,τι και να ακούνε είναι ψύχρεμοι. Δεν ενθουσιάζονται γιατί δεν έχουν άλλο περιθώριο. Αν δείτε κάθε μέρα, ανέφτε στα μαγαζιά τα δικά μας, τα πρατήρια, θα καταγράψετε τον κόσμο ο οποίος έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει στα όρια του για το ενεργειακό, το πετρέλαιο. Είναι η βάση. Είναι η βάση για να διαμορφούν όλες οι τιμές. Βλέπετε, από εκεί επηρεάζονται βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Οι μεταφορές, οι οποίες οι μεταφορές όσο ανεβαίνουν, τόσο αυτές θα μετακυλήσουν στα προϊόντα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτές οι επιδοτήσεις που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν κάνουν και ιδιαίτερη δουλειά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα.
16: Για να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Δηλαδή τώρα περιμένουμε για την άλλη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Ναι.
16: Το οποίο
0: Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.
16: Σωστά, γιατί 15 ξεκινάμε πρώτο ο Θεός. Προσέξτε τώρα. Λέει ότι πρώτο ο Θεός θα δώσει 30 λεπτά επιδότηση το κράτος μαζί με τα δηληστήρια.
0: Ναι.
16: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Από 1,90 που είναι, να πάει στο 1,60.
0: Είναι κάπου εκεί θα κάτσει η τελική τιμή.
16: Δύσκολο. Δηλαδή, εγώ τι να πω, ότι είναι καλό? Όχι. Θα μου πει και το Πρωθυπουργό, και τι να κάνω, βρε Πρόεδρε. Mm-hmm. Εγώ τι άλλο να κάνω, το πληρώσω εγώ. Δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτούν τα αδύνατα να κάνουν δυνατά, γιατί το πετρέλαιο πανάκριβο, το ηλεκτρικό πανάκριβο, το φυσικό αέριο έχει πάρει 50% επάνω. Τι θα κάνει ο Έλληνας?
0: Ναι.
16: Τι θα κάνει τον
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Τα λέτε πείτε, πάρα πολύ σωστά, και αυτή είναι η αποτύπωση της αγοράς.
16: Με συγχωρείτε. Έχουμε γύρω στους 6,5, πάμε 7 μήνες πόλεμο. Την Αμερική με το Ιράν. Το ξέρω, γιατί από την πρώτη στιγμή που το βίωσα και ήμουνα σε κανάλι πρωί-πρωί 6,5 ώρα, δεν έχω ησυχάσει από το ότι είμαστε συνέχεια στα τέλεια. Αλήθεια σας λέω.
0: Ναι.
16: Ανεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν οι τιμές. Και τι κατεβαίνουν? Κατεβαίνουν 1 σεντ, 2 σεντ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω πολλά παράπονα. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο πάλι βγαίνει δυνατά προς τα έξω. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Όταν εμένα μου λένε ότι το πετρέλαιο το βρίσκουν 2,21, mm-hmm. 2,22 ήματον.
0: Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο πού κινούνται οι τιμές στην Αμόλυβδη?
16: Κοίτα, εγώ θα σας πω τιμολόγιο που ναι. είχα εχθές Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
16: Εχθές έκανα αγορά. Σήμερα δεν θα κάνω. Η τιμή πώλησης 2,15,9. Απλή Αμόλυβδη.
0: Μάλιστα.
16: Θα μου πείτε, άλλωστε το έχει 2,20. 2,22. Ναι, αλλά έχει και ανάλογα τα τιμολογιά του.
0: Ναι, προφανώς.
16: Γιατί έχουμε πει οι εταιρείες δεν έχουν ίδιες τιμές, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και μία εταιρεία στα δικά της τα μαγαζιά. Έχει διαφορετικά τιμολόγια στα εταιρικά, διαφορετικά στους συνεργάτες, στους μισθωτούς, κακοπληρωτές, και πάει και λέγοντας αυτό.
0: Ναι, άρα όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται για τα καύσιμα, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, απορροφώνται από τις συνεχείς αυξήσεις.
16: Ναι, ναι. Ένα θα σας πω. Τα 5 λεπτά που έδωσαν τελευταία για το πετρέλαιο κίνησης, τα πήρα κατευθείαν, όχι εγώ μόνο, όλοι όσοι αγοράσαμε μετά από 1η του μήνος. Γιατί? Γιατί δεν είχε πάρει επάνω αύξηση η τιμή.
0: Ναι.
16: Οπότε φάνηκε αμέσως. Καταλάβατε. Δηλαδή πούλαγα, για να καταλάβετε, στο τιμολόγιο μου είδα αμέσως την πούληση. Πούλαγα 2,5,9. 2,11,9, 2,12 δηλαδή, και έπεσε αμέσως 5 λεπτά.
0: Ναι. Και έχουμε μέσα σε όλα αυτά, κυρία Ζιάγκα, και κάποια μέλη της Greek Mafia, που από ό,τι φαίνεται ελέγχουν αρκετά πρατήρια καυσίμων. Τώρα το λέω έτσι χοντρά, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποια μεγάλο στελέχη του υποκόσμου.
16: Ναι, ναι. Και να πούμε ένα μπράβο για μια φορά ακόμα στην οικονομική αστυνομία για την επιτυχία που μάθαμε χθες.
0: Ναι, πάντως υπάρχουν ακόμα από τα πρατήρια που πουλάνε κάτω από τα δικά σας όρια.
16: Είδα προχθές,
0: ναι.
16: γιατί είχα ανέβει η Μπελίσια, πήγα σε ένα κανάλι. Λοιπόν, 1,98 απλή αμόλυβδη.
0: Πού το είδατε, εδώ στην Αττική?
16: Βεβαίως, Κηφισίας. Κατεβαίνοντας δεξιά.
0: Ξέρετε ότι τα μεγάλα αφεντικά αυτών των πρατηρίων της Greek Mafia είναι μέσα στις φυλακές. Από εκεί κάνουν διακίνηση καυσίμων.
16: Αυτό είναι παλιά ιστορία.
0: Τα ξέρετε,
16: είναι
0: παλιά ιστορία.
16: Είναι μια πολύ παλιά κολόνια.
0: Ναι.
16: Η οποία, προσέξτε, πάρα πολύ ωραία το λέτε το θέμα και το πάτε.
0: Μα το
16: πολύ
0: ξέρω. Όμορφα. Τουλάχιστον 50 πρατήρια εξακολουθούν στην Αττική και συνδέονται με τέτοια κυκλώματα. Τα ξέρω, κυρία Ζιάγκα.
16: Προσέξτε. Τι λέει το κράτος? Πάταξη του λαθρεμπορίου. Μαζί του και ο κλάδος. Γιατί έχουμε μαθαίνει το ανταγωνισμό εμείς. Κλέβουν το κράτος και εσάς τους καταναλωτές. Και όχι μόνο σας κλέβουν, στην καλύτερη περίπτωση σας χαλάνε και τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, όπως το λέτε.
16: Και έχω πάρα πολλά παράπονα να το ακούσουν οι ιδιοκτικές αρχές για από Θεσσαλονίκη και πάνω.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι από το αστυνομικό δελτίο, με αυτές τις εκτελέσεις στον κόσμο της νύχτας, στον υπόκοσμο δηλαδή, είτε είναι Έλληνες, είτε Ουκρανοί, είτε Αλβανοί, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρύβεται πίσω και μια δραστηριότητα με ένα πρατήριο καυσίμων.
16: Ξέρετε γιατί? Τα τελευταία χρόνια δεν ξεπλένουν χρήματα αυτοί πια, που παλιά που ξεπλένανε ναρκωτικά, όπλα, γυναίκες.
0: Τώρα είναι τα τσιγάρα και τα καύσιμα.
16: Μπράβο. Και το μεγάλο το ντου που έγινε πριν 1,5 χρόνο ήταν από τα τσιγάρα, και άνοιξε το στόμα και για τα καύσιμα.
0: Ναι.
16: Και μπήκε στο στόχαστρο μια μεγάλη εταιρεία συστημάτων ισρών νεκρών, γιατί από εκεί είναι το παραμύθι. Από εκεί είναι το παραμύθι. Όταν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν συστήματα, τα οποία δεν είναι και φερέγγια, ή τους hackers οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο λογισμικό της εταιρείας, την οποία, προσέξτε, η Αγγλία είναι κλειδωμένη. Έχει σφραγίδα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα, απαγορεύεται.
0: Περιμένουμε να δούμε τι δράσεις θα αναπτύξει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα έχω ναι, για τον κύριο Τσάπαλα, το ρωτήσω. Τι κάνει για το λαθρεμπόριο.
16: Θα σας πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να είχα τον κύριο Τσάπαλα μπροστά μου. Να του πω, μας έχουν τεινάξει πραγματικά στον αέρα τον κλάδο. Γιατί? Γιατί μας βάζουν συνέχεια οικονομικές υποχρεώσεις λόγω του ψηφιακού, αναβάθμιση λέει του συστήματος ζυζρών νεκρών για να πιάσουμε το λαθρεμπόριο.
0: Και δεν το πιάνουν τελικά.
16: Και δεν το πιάνουνε, ναι. Και δεν το πιάνουνε. Και τι πιάνουνε? Εμάς, τον κλάδο, οι οποίοι φεύγουμε.
0: Ναι.
16: Και όταν φύγουμε εμείς, ο κλάδος από τη μέση, νομίζετε θα κερδίσουν? Όχι. Γιατί αυτός που είναι η ραχοκαλιά είναι ο μεσαίος. Ο μεσαίος επιχειρηματίας. Τα μαγαζιά αυτά του δικού μου επίπεδου. Γιατί πληρώνουμε φόρο, πληρώνουμε ΦΠΑ. Και είμαστε εμείς οι επαγγελματίες που χτίζουμε τη σχέση με τον πελάτη. Εμείς τον πελάτη δεν τον βλέπουμε ένα εικοσάρικο. Το βλέπουμε σαν άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
16: Που θα έρθει και θα ξανάρθει. Αυτό δεν το βλέπουν τα εταιρικά, το λέω ξεκάθαρα. Ούτε οι άλλοι που ξεπλένουν χρήματα. Οι άλλοι θέλουν να ξεφορτωθούν το βρώμικο το χρήμα και
0: μάλιστα,
16: να κινηθεί και τίποτα άλλο.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Πρόεδρε, κυρία Μαρία Ζιάγκα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
16: Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή τη πρόσκληση. Να είστε καλά. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα του φίλου το Φίλιππο, καλημέρα Φίλιππε, καλώς ήρθατε κύριο φίλε μου, τουλάχιστον 50 πρατήρια στην Αττική, κυρίως στην Αττική εντοπίζεται αυτό το λαθρεμπόριο, βρίσκονται υπό τον έλεγχο, να το πω έτσι ευγενικά, της Greek Mafia, της Μάφια, μην το πούμε Greek, γιατί είναι μέσα μπλεγμένοι και Ουκρανοί και Αλβανοί, είναι πολυεθνικό το κόλπο. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη, καλή τύχη σε όλους. Δεν χρησιμοποιείται πλέον Γιάννη ο χιδαίος όρος οβάδες όταν πέφτουν σε κεφάλια όπως του μαθητή σε σχολείο στα Βασιλικά. Η ΣΥΚ λέξη που χρησιμοποιείται για να απαλύνει τις αντιδράσεις των μαθητών είναι επιχρήσματα και μάλιστα βασιλικά. Στην περίπτωση του τρεμάμενου σχολείου, στο Στόχαστρο, με την ευκαιρία κατάφερε να βρει Γιάννη κάποιο αρμόδιο να μας διαβεβαιώσει αν έχουν ελεγχθεί τα σχολικά κτίρια για στατικότητα και αφαίρεση καρκινογόνου αμιάντου. Για την ευλογείται δέσποτα, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Για τη στατικότητα έχω βρει και μας διαβεβαιώνουν όλοι, για τον αμίαντο όχι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά Λεωνάρδε, την αγάπη μας, καλό Σαββατοκύριακο φίλε. Να στείλω την καλημέρα μου στην Φωτεινή που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη και φιλόξενη Χίο. Να είσαι καλά Φωτεινή, την αγάπη μας. Ξέρω θα γελάσει. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει ένα ενδιαφέρον θέμα. Να στέλνει την καλημέρα του και ζητά να κάνουμε μια έρευνα για τα γραφεία που κάνουν αιτήσεις για εξοδικαστικό. Φυτρώνουν Γιάννη σαν τα μανιτάρια. Πληρώνουμε 1200 και 1500 ευρώ για μια αίτηση στα τυφλά χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Βγαίνει η απάντηση και είναι δυσβάσταχτη η δόση, χωρίς κούρεμα προς αυξήσεων και δεν μπορούμε να βρούμε λύση τελικά. Τα δε γραφεία εννοείται ότι όλα τα χρήματα είναι μαύρα. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία, Γιάννη. Δεν το ήξερα εγώ ότι υπάρχουν τέτοια γραφεία που ρυθμίζουν ή καταθέτουν αιτήσεις για τον εξοδικαστικό και πληρώνουν μαύρα και παίρνουν μαύρα. Καλά έκανες και το λες. Μπας και ξυπνήσει κάποιος εκεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Συνήθως γραφεία που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές είναι σοβαρά λογιστικά και δικηγορικά που ξέρουν τα αντικείμενα αυτά και υποτίθεται ότι κόβουν και αποδείξεις. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει. Δεν είναι και τεράστια ποσότητα, Γιάννη, όπως θέλω να την παρουσιάσουν. Οι ανάγκες στον κόσμο είναι πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οι 300.000 μετρική τόνη του Πούτιν είναι μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή μόλις το 2% της καθημερινής ποσότητας που χρειάζεται η αγορά. Απλά θέλουν να το περάσουν σαν επίτευγμα για να μην ανέβουν κι άλλο οι τιμές έστω προσωρινά. Μα είναι και μια επικοινωνιακή διαχείριση από την πλευρά κυρίως του Τραμπ. Γιατί από τον Τραμπ έγιναν οι ανακοινώσεις αυτές του θέματος. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, τον καίει ακρίβεια. Και η ακρίβεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 6,5 δολάρια το γαλόνι, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει αποτύπωση στις κάλπες. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας του. Δηλαδή και συντριβή να υποστεί στις ενδιάμεσες εκλογές, θα χάσει τη γερουσία και το Κογκρέσο. Δεν χάνει την εξουσία. Ναι, αλλά δεν θα μπορέσει να περάσει προεδρικά διατάγματα και νόμους τους οποίους έχει στα υπόψη του τα επόμενα 2 χρόνια. Η ακρίβεια έχει ακουμπήσει και τον μέσο Αμερικανό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ακρίβεια επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, όχι μόνο στην Ευρώπη δηλαδή.
17: τον ήλιο.
0: Λοιπόν, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αθήνα, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
18: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, είχαμε μια θετική είδηση αργά χθες το βράδυ. Η Κομισιόν ενέκρινε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα.
18: Έπιασε αυτό το γαλάζιο γράμμα.
0: Έπιασε γιατί έχουμε τον Πιερακάκη πρόεδρο του Eurogroup. Να ξέρετε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Πιερακάκη για την τελική απόφαση. Πώς το βλέπετε, τι εκτίμηση κάνετε? Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης.
18: Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα συμπεριληφθούν για να ενισχύσει την ενεργειακή ανεκτικότητα της χώρας.
0: Ναι, οκ. Okay. Στην πράξη, στην τσέπη τι σημαίνει αυτό?
18: Στην τσέπη τώρα τι σημαίνει? Ότι αυτό το 1 δις που είναι μέχρι το 28 που θα καλυφθεί βέβαια από εθνικούς πόρους.
0: Ναι.
18: Εξαιρούνται από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών,
0: ναι,
18: του Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Θα είναι μέχρι 0,6 και τα δύο χρόνια.
0: Ναι. Αυτό για το 27 ότι... και το 28, 0,6.
18: Ακριβώς. Είναι 0,3 ένα χρόνο. Η παρεχόμενη αυτή δυνατότητα θα μας δίνει τη δικαίωμα να καλύψουμε μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος.
0: Ναι.
18: Έτσι βγήκε η διαδικασία. Τα έργα αυτά τι αφορούν όμως?
0: Ναι, για πείτε μας, ποια είναι τα κυριότερα έργα που προγραμματίζετε να ενταχθούν?
18: Το πρόγραμμα επιχορήγησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των μπαταριών. 200 εκατομμύρια. Δηλαδή έχεις ένα φωτοβολταϊκό, έχεις την μπαταρία, μια επιχορήγηση.
0: Ναι.
18: Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα με αντλίες θερμότητες που είναι πολύ σημαντικές και ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Πόσες χιλιάδες δικαιούχους θα αφορά αυτό?
18: 100.000.
0: Ναι.
18: Είναι ύψος 200 εκατομμυρίων.
0: Mm-hmm.
18: Η αναπτυξιακή μετάβαση αντλίες θερμότητες, ηλιακή θερμοσύφωνες με το φωτοβολταϊκά σε στέγη για 100.000 δικαιούχους, με μπαταρία βέβαια αυτά, στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη ύψους 50 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ναι.
18: Μετά έγινε το πρόγραμμα Ηλέκτρα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών δημοσίων, κτηρίων του Δημοσίου Πανεπιστημίων και Σχολείων. Εδώ λοιπόν είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά. Είναι 117 εκατομμύρια που αφορά κτίρια του Δημοσίου και Πανεπιστημίων.
0: Ναι.
18: Το πρόγραμμα Αφίβος που έρχεται μετά Αθήνα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Δημοτικά νηπιαγωγεία. Εδώ ας πάνε και στην κλάβα λοιπόν.
0: Πόσο ύψος έχει αυτό το πρόγραμμα, πόσα εκατομμύρια?
18: 45 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Αυτό λοιπόν, μια πάμε και στην κλάβα. Η κλάβα έχει έναν καυστήρα αερίου για άλλα σχολεία.
0: Για την κλάβα, ναι. Στην κλάβα, ναι.
18: Για την κλάβα. Και έχει και ένα ρολόι ηλεκτρικού για αυτά τα σχολεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν θα μου πείτε τώρα.
0: Καλά, τα συστήματα θέρμανσης σε αυτά τα παλιά σχολεία της Αθήνας είναι προ 50 ετών.
18: Ανάβεις για ένα και έχουν όλα μαζί.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Το τι πετρέλαιο θέλει για να θερμανθεί αυτό το τεράστιο κτίριο, όλα αυτά τα κτίρια της στην Κράβα είναι τόνους ολόκληρους.
18: Δεν υπάρχει το καθένα ξεχωριστά να μπορεί έτσι να περιορίσει τα κόστη αυτά.
0: Ναι.
18: Πάμε λοιπόν, μετά έχει τη δράση της δέσμευσης αποθήκευσης του άνθρακα για τη βιομηχανία που είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύουν σιδηροδρομικά έργα για την ασφάλεια. Με επέκταση αυτών στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως θα υπάρχουν και 20 και σταθμοί φόρτισης λεωφορείων,
0: ναι,
18: 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν όλο το σκηνικό που υπάρχει έγινε μόνο για την Ελλάδα, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, μόνο για την Ελλάδα. Αποκλειστικά για την Ελλάδα είναι το πρόγραμμα αυτό.
18: Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει πονή που ακούγεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κίνηση που γίνει από την Ελλάδα και την Ιταλία. Διότι εδώ που εκείνο προσπαθούν, Γιάνγκα και τον Ντομπροβόφσκι, με αγγλικά με προφορά από την πατρίδα του, που πρέπει να βγάλει και λίγη άκρη, τα μιλάει καλά, τα μιλάει με την προφορά της πατρίδας του, ο οποίος λέει πρέπει να έχουμε μια οικονομική ισορροπία στην Ευρώπη και παράλληλα αυτό που ζητάμε εμείς είναι η ενίσχυση των πολιτών.
0: Ναι.
18: Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα βρίσκεται σε μια συμφωνία που πρόκειται να κάνει με την Ιταλία που το έχει ζητήσει η Μελώνη, που σημαίνει ότι θα μπουν πλαφόν τιμές στο αέριο για να προστατεύει τους πολίτες από τις αυξήσεις του λογαριασμού ενέργειας.
0: Τι περιμένετε να ακούσετε την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό? Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. 15 του μηνός. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
18: 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί πάλι το θέμα το οποίο έχει της Ελλάδα και η κυρία Φόντερ Λάιεν.
0: 15-16 είναι μετά, δηλαδή είναι την ίδια μέρα και την επόμενη
18: και
0: μέρα.
18: Την επόμενη μέρα.
0: Της ΑΕ που θα ανοίξει η αγορά. Πρέπει να έχουν κλειστεί όλα αυτά και να έχουν κανονιστεί για τη σύνοδο κορυφής από πριν, ώστε να πάρουμε αυτό το οποίο διεκδικούμε.
18: Αυτό να το δούμε, γιατί ναι, να το δούμε γιατί εκεί αντιδρούν και δεν υπάρχει το καθένα ξεχωριστά να μπορεί έτσι να περιορίσει τα κόστη αυτά.
0: Ναι.
18: Πάμε λοιπόν, μετά έχει τη δράση της δέσμευσης αποδίκησης του Άνθρακα για τη βιομηχανία που είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύουν σιδηροδρομικά έργα για την ασφάλεια και με επέκταση αυτών στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως θα υπάρχουν και 20 και σταθμοί πόρτες λεωφορείων,
0: ναι.
18: 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν όλο το σκηνικό που υπάρχει. Έγινε μόνο για την Ελλάδα, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, μόνο για την Ελλάδα. Αποκλειστικά για την Ελλάδα είναι το πρόγραμμα αυτό, πράγματι.
18: Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει πονή που ακούγεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κίνηση που γίνει από την Ελλάδα και την Ιταλία.
0: Mm-hmm.
18: Διότι εδώ που εκείνο προσπαθούν οι Γιάβγα και τον Ντομπροβόφσκι με αγγλικά με προφορά από την πατρίδα του. Πρέπει να βγάλει και λίγη άκρη. Τα μιλάει καλά, τα μιλάει με την προφορά τη πατρίδα του. Ο οποίος λέει πρέπει να έχουμε ισονομική, να έχουμε μια οικονομική ισορροπία στην Ευρώπη και παράλληλα αυτό που ζητάμε εμείς είναι η ενίσχυση των πολιτών.
0: Ναι.
18: Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα βρίσκεται σε μια συμφωνία που πρόκειται να κάνει με την Ιταλία που το έχει ζητήσει η Μελώνη, που σημαίνει ότι θα μπουν πλαφόν τιμές στο αέριο για να προστατεύει τους πολίτες από τις αυξήσεις του λογαριασμού.
0: Τι περιμένετε να ακούσετε την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό? Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. 15 του μηνός. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
18: 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Εκεί λοιπόν

0: ότι έχει φωνή που ακούγεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κίνηση που γίνει από την Ελλάδα και την Ιταλία. Διότι εδώ που εκείνο που προσπαθούν, για άκουγα και τον Ντομπροβόφσκι, με εγκλητά με προχωρά από την πατρίδα του, πρέπει να βγάλει και λίγη άκρη. Τα μιλάει καλά, τα μιλάει με την προφορά τη πατρίδα του. Ο οποίο λέει πρέπει να έχουμε ισονομική, να έχουμε μια οικονομική ισορροπία στην Ευρώπη και παράλληλα αυτό που ζητάμε εμεί είναι η ενίσχυση των πολιτών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα βρίσκεται σε μια συμφωνία που πρόκειται να κάνει με την Ιταλία που το έχει ζητήσει η Μελώνη, που σημαίνει ότι θα μπουν πλαφών τιμέ στο αέριο για να προστατεύει του πολίτε από του αυξήσει του λογαριασμού.
1: Τι περιμένετε να ακούσετε την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό? Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. 15 του μηνός. 14 θα γίνει η ανακοινώση.
0: 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί πάλι το θέμα το οποίο έχει τη Ελλάδα και η κυρία Φόντερ Λάιεν.
1: 15-16 είναι μετά, δηλαδή είναι την ίδια μέρα και την επόμενη
0: και
1: μέρα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Τη ΣΑΕ που θα ανοίξει η αγορά. Πρέπει να έχουν κλειστεί όλα αυτά και να έχουν κανονιστεί για τη σύνοδο κορυφής από πριν, ώστε να πάρουμε αυτό το οποίο διεκδικούμε.
0: Αυτό να το δούμε, γιατί ναι, να το δούμε γιατί εκεί αντιδρούν και ξέρετε, αντιδρούν οι βόρειες χώρες. Έχει την ιστορία και παράλληλα είναι και η κρίση των ομολόγων. Έχουν το πρόβλημα με τη Γαλλία. Το πρόβλημα. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν προβλήματα και επειδή εσύ έχεις το δημοσιονομικό χώρο να πληρώσεις ή να μειώσεις, αν μπορείς να μειώσεις και το ΦΠΑ με τη δυνατότητα χωρίς να σου δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό σου με κενά. Άρα λοιπόν τι σημαίνει εδώ, ότι η Ελλάδα διεκδικεί 600 εκατομμύρια για να μπορέσει να ενισχύσει τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ποσό που διεκδικεί.
1: Ωραία. Να δούμε αν θα δοθεί αυτή η ανάσα που περιμένει ο κόσμος.
0: Γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη και παράλληλα βλέπετε το παιχνίδι που παίζεται, που η Αμερική κάθε άλλο παρά εχθρέως είναι με τη Ρωσία εν σχέση με αυτό που συμβαίνει με την Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Κάνει το παιχνίδι της ενεργειακό και βγαίνει και στο τύρας ο άλλος τη στιγμή που ο άλλος, ο Πούτιν, δεν μπορεί να λειτουργήσει φτερά και είναι αποκλεισμένος. Άρα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και είδατε και την απόφαση που πήρανε. Για τη μη ενίσχυση του Διεθνούς Δικαστηρίου που δράζεται στην Χάγη οι Αμερικάνοι και εδώ στο ανακοίνωσε και ο.
1: Ωραία, να δούμε λοιπόν πού θα πάνε αυτές οι επενδύσεις του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, γιατί είναι μεγάλες επενδύσεις. Και να δούμε και τι κερδίζει η χώρα από όλη αυτή την ιστορία τελικά.
0: Μα το θέμα είναι όλα τα θέματα αφορούν τον πολίτη. Έτσι, εδώ δεν είναι για να κουμπορυμονούμε ή να περί άλλων να τυρβάζουμε. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι ο πολίτης, κύριε.
1: Πάνω απ' όλα. Ο πολίτης και οι επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά δηλαδή και η αγορά.
0: Αγαπάω το κόμμα μου, ακούω διάφορους που λένε, με πρόνοια σε αυτήν την παράταξη, αλλά πάνω απ' όλα από τα προβλήματα του πολίτη και εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν, γιατί ακούω διάφορους που λένε, μα είσαι αιρετικός, άκουρε φίλε, ή θα πεις τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους, δεν μπορεί οι πολλοί να σου λένε ότι υποφέρουμε και εσύ περνάτε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
0: Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακούγαμε προηγουμένως τον πρόεδρο των Βενιζονοπολών, γιατί είχα βάλει πιο νωρίς τώρα δύο χρόνια να σας ακούσω.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία αυτή είναι πραγματικότητα. Εδώ θα μπει πλαφό.
1: Η οποία κυρία Ζιάγκα διετέλεσε υποψήφια βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία και από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι θα ξανά είναι υποψήφια στο νότιο τομέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και μια πολιτική και κομματική ιδιότητα η κυρία Ζιάγκα. Και όμως παρόλα αυτά εκφράζει τον προβληματισμό της.
0: Μα τι θα κάνει, μα συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Τι είναι, είναι το κόμμα 10 νοματέων που είναι ευκατάστατοι και κάνουν το οικονομικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως έχουμε μπερδευτεί.
1: Τι ποσό κατά τη γνώμη σας αν ανακοινώσει η κυβέρνηση θα είναι ικανοποιητικό για το πετρέλαιο θέρμανσης? Ο Πρωθυπουργός είπε κάτω από το 1,75. Κατά τη γνώμη σας τι πρέπει να ανακοινώσει? Ποιο θα είναι ένα...
0: Να μην παίξουμε με νούμερα, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Για να συνεννοηθούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να δούμε και αν πραγματικά στέκουν στη λογική να πούμε ρε παιδιά έχετε δίκιο, να βάλουμε όλη πλάτη. Αλλά δεν αντέχει άλλο πολίτης. Ακούγα άρχο προηγουμένως που μου λέει ένας κύριος που έχει στην γραμμή για τους services.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα που η συσσόρευση των επιτοκίων και ο πολλαπλασιασμός τους, κάποια στιγμή πρέπει να κουραστούν αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουν πέρα. Έχουν πληρώσει 2-3 φορές στο σπίτι τους.
1: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν.
0: Είναι μια προσπάθεια. Είχαμε και το φίλο μας το Ρούμπι, ο οποίος έκανε και ανακοίνωση για το δικαστήριο. Ήρθα από εδώ. Άλλη διαμάχη. Άλλες ιστορίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη Καλογιώργου, που σα ευχαριστούμε. Λοιπόν, Λίντα Γιαννοπούλου με τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε περίπου 3 με 4 λεπτά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει.

0: δίπλα επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Δημήτρη Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τη συμφωνία με περαιτέρω τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα, εκτίμησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα μετά την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ωστόσο ολοσχερός. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί σήμερα η διόρυγα και το αεροδρόμιο.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στο Λακανοπέδιο.

Καλημέρα και καλό Σάββατο, κύριε Κοφίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλα τα ραδιόφωνα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα στην περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λεωνίδα, να είσαι καλά Λεωνίδα. Καλημέρα στο Χρήστο τον Κανακάκη, ο οποίος μου γράφει ότι αυτά τα παραμύθια που θέλουν να σώσουν τον πολίτη, ότι όλα τα επιδόματα και τα λεφτά πάνε στον πολίτη, σε ποιον τα λένε? Όλα τα επιδόματα και τα λεφτά τα παίρνουν κάποιοι μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί, πρόεδροι των κομμάτων, όπως το Λαός, το Ρουγκαμπούρι εννοεί, και τα λοιπά, που δεν έχουν κανένα έλεγχο. Εγώ, σαν πολίτης τόσα χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, έχω πάρει με 13.000 ευρώ εισόδημα, δεν έχω πάρει ποτέ καμία βοήθεια, ποτέ κανένα εισόδημα, δεν έχω δει στο μισθό μου τίποτα, αντιθέτως. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα. Κύριε Παπαγιάννη, απλά μια καλημέρα θέλω να σας πω. Σας ακούω χρόνια, αλλά δεν σας είχα στείλει ποτέ κάποιο μήνυμα ή έστω μια καλημέρα. Είπα να το κάνω σήμερα, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά τα θέματα που θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά για σήμερα θα αρκεστώ στην καλημέρα μου προς εσάς και τους συνεργάτες σας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Ευγενέστατε, κύριε Ανδρέα, και έχεις και τη δική μας καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Η κυρία Στεριοπούλου ζητά και σωστά να ενημερώσουμε τους ακροατές να ελέγξουν εάν στο Δήμο που ανήκουν έχουν ενημερώσει τις ονομασίες που έγιναν με τον Καποδίστρια. Το 2010 εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, διότι μετά ζητούν ληξιαρχική πράξη γέννησης και ξεμπέρδεψα προχθές. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον κύριο Γιάννη Κανελόπουλο, αντιπύραχο, είναι αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Απορώ με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι τόσο άσχετος. Τον βοήθησε η δημοσιογράφος και συνέχιζε να λέει για το καλώδιο τηλεφώνου. Απορώ επίσης και με ορισμένους που τον υποστηρίζουν τόσο φανατικά. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Λιβαδιά, να σε καλά φίλε Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Σωτήρι από την Αμοργό. Καλημέρα Γιάννη. Κοίταξε λίγο και την είδηση των τελευταίων ημερών για απάτες με τις θαλάσσιες διακομιδές ασθενών από τα νησιά μας. Μπλέκονται υπάλληλοι κέντρων υγείας, γιατροί και τελωνιακοί. Το είδα το θέμα από το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Και πραγματικά είναι το θέμα εντυπωσιακά αρνητικό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει στηθεί μια μεγάλη κομπίνα και εκεί, αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα στον φίλο τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Άκουσα τα σχόλια και την αυτοκριτική του Δημήτρη του Καλογερόπουλου και θυμήθηκα πως πριν μια εβδομάδα που μιλούσες με την Ιωάννα Γκελεστάτη που ήταν δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάει προς Σαμαρά, νόμιζες ότι ανήκει στο κόμμα Τσίπρα, έτσι όπως εκφραζόταν, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι από χθες στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας υπάρχει δυνατότητα μέσω τηλεδιάσκεψης να ολοκληρώνει τη διαδικασία εκδίκασης αναφορών και καταγγελιών υπό προϋποθέσεις, κυρίως όμως από κυρίως απόστασης από τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, η εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας από 1η Νοεμβρίου. Υποχρεωτική ισότητας αμοιβές ανδρών, γυναικών, δικαιώματα εργαζομένων, υποχρεώσεις εργοδοτών. Σε ακούμε με πολύ προσοχή για να σου μεταφέρω και ένα-δύο μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές στη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είχε ψηφιστεί νόμος το καλοκαίρι, ο 5316 του 26, στον οποίο ενσωματώθηκε ευρωπαϊκή οδηγία, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, για την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τώρα λοιπόν με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που απευθύνεται μόνο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχουμε τις διευκρινήσεις για το πώς θα υλοποιηθούν οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα ορίζονται και κάποιες υποχρεώσεις για τα άτομα, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 άτομα και πάνω. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι μπορεί κάποιος να ενημερώνεται πριν ακόμα από την πρόσληψή του για το ποιος θα είναι ο μισθός του, για το αν θα είναι διαφορετικός αν είναι κάποιος άντρας ή γυναίκα, που έχει τα ίδια κριτήρια, τα ίδια βασικά προσόντα, τυπικά προσόντα και εργάζεται στις ίδιες ώρες. Όχι διαφορετικές υπερορίες και υπερεργασίες οπωσδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υπηρεσίες, τα λογιστήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ουσιαστικά πώς θα πρέπει να αμοιβούν. Ο εργαζόμενος θα μπορεί και θα έχει το δικαίωμα και μέσα σε 2 μήνες θα πρέπει να το απαντά ο εργοδότης για μήπως τυχόν υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και επίσης εντάσσεται και ο συνήγορος του πολίτη προς υποστήριξη των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό.
0: Να περάσω σε ερωτήματα, ένα-δύο ερωτήματα κρατών. Ο φίλος ο κύριος Μενέλαος Ιωαννίδης ρωτά για συνταξιούχο εκπαιδευτικό από το 16 με ανηλικότητα και με το παλαιό σύστημα ασφάλισης. Εμφανίζεται στα μηνιαία συνταξιοδοτικά του σημειώματα προσωπική διαφορά 100 ευρώ. Ταυτόχρονα υπήρξε ασφαλισμένος μηχανικός στον κυρίως λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ για 32 χρόνια, οπότε και διέκοψε την ασφάλισή του. Αναμένει το 28 συμπληρώνοντας τα 67 του χρόνια να πάρει τη σύνταξή του ως μηχανικός. Πώς θα υπολογιστεί αυτή, θα υπάρχει μείωση κατά την υπάρχουσα προσωπική διαφορά? Και αν ναι, γιατί λέγεται ότι καταργήθηκε η προσωπική διαφορά σε αυτή την περίπτωση?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι από το Δεκέμβριο που θα δοθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου δεν θα βλέπουμε προσωπικές διαφορές.
0: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα υπάρχουν προσωπικές διαφορές. Θα υπάρχουν οι αυξήσεις στο 2,7-2,8, αυτό που ανακοινώθηκε ότι θα ισχύει. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά του, πολύ σωστά γνωρίζει ο ίδιος ότι στα 67, εφόσον έχει πάνω από 16 χρόνια ασφάλιση σε ένα διαφορετικό τομέα, θα πάρει μία δεύτερη σύνταξη, η οποία όμως δεν θα συμπεριλαμβάνει την εθνική. Τα 446 θα πάρει μόνο μία δεύτερη ανταποδοτική.
0: Νομίζω ήταν σαφής η απάντησή σου. Τι ρωτάνε, έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης για ορισμένα γραφεία που κάνουν αιτήσεις σε εξοδικαστικό και φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Εσύ ως δικηγόρος, που ξέρεις καλά τα θέματα, τα οικονομικά, τα εργασιακά, τι συμβουλή θα δώσεις στον κόσμο? Πού να απευθύνεται, σε ποιον υπεύθυνο επιστήμονα και επαγγελματία?
1: Σε δικηγόρους. Εξειδικευμένους για τον εξοδικαστικό, γιατί κρύβει πολλές παγίδες και κυρίως αυτοί που είναι κοντά στη σύνταξη δεν έχουν καμιά ωφέλη από τον εξοδικαστικό για οφειλές στον ΕΠΚΑ, όχι στην εφορία ή σε τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού. Άρα να συμβουλεύονται και έναν εργατολόγο αν θα πρέπει να εντάξουν τις οφειλές τους στον ΕΠΚΑ, στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
4: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Στο ερώτημα που μου έστειλε ο φίλος ακροατής, για μισό λεπτάκι να το δω, ο κύριος Νίκος Μαζαράκης, για την κόρη του που το Σεπτέμβριο έγινε 18 ετών και πέρασε στο Πολυτεχνείο και ξαφνικά φαίνεται στον ΕΦΚΑ ασφάλιστη, ενώ ήταν ασφαλισμένη στη γυναίκα μου, μου λέει η κυρία Κάρδαρη για το email σας, κύριε Μαζαράκη, ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας, τμήμα Μητρώου, με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και άμκα μητέρας και κόρης, για να αποκατασταθεί το λάθος. Επαναλαμβάνω. Αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Μαζαράκη και το email που μου έστειλε. Να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας, στο τμήμα Μητρώου, με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και άμκα μητέρας, για να αποκατασταθεί το λάθος. Λοιπόν, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Και εμείς ευχαριστούμε, και για να λέμε και τα της, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Τώρα, θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω τι γίνεται σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Τι καινούρια θέματα, τι νέα δεδομένα έχουμε.
5: Έρχονται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και κυρίως στις συναλλαγές που έχουν οι πολίτες με τα funds και τους servicers. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας και από το ρεπορτάζ ότι διαχρονικά υπήρχαν και υπάρχουν παράπονα των πολιτών σε σχέση με τον τρόπο που συναλλάσσονται και επικοινωνούν με τα funds και τους servicers. Και στο κομμάτι της διευθέτησης των χρεών και στο κομμάτι της επικοινωνίας, της αδυναμίας στο να βρουν κάποιον, στο να ενημερωθούν για το δάνειό τους, το δοσολόγιο και το καθεξής. Όλα αυτά τα παράπονα και τις καταγγελίες προσπαθούσαμε και καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό να τα αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Και έρχεται και μία ακόμα τώρα, οριστική νομοθετική παρέμβαση, πολύ σημαντική, όπου θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε τρία συγκεκριμένα πράγματα βασικά, από τα πολλά. Τα τρία σημαντικότερα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι πλέον καθορίζεται μια τυποποιημένη διαδικασία κάθε φορά που θέλει ένας οφειλέτης να ρυθμίσει το δάνειό του με τον σέρβισερ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυστηρά εντός 6 μηνών από την ώρα που ο οφειλέτης θα ζητήσει τη ρύθμιση, θα πρέπει όλη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να έχει κατατεθεί πρόταση από τον σέρβισερ, να την έχει δεχθεί, να την έχει απορρίψει ο οφειλέτης και στη συνέχεια να έχει υπογραφεί καινούρια σύμβαση. Αυτό δεν ήταν δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου για πολλά χρόνια προσπαθούσε ο οφειλέτης να βρει άκρη με τον σέρβισερ και δεν μπορούσε. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ζητήσει ο πολίτης την ενημέρωσή του για το δάνειό του, για το τι οφειλεί υπολείπεται, για το επιτόκιο, για ζητήματα βασικά δηλαδή για το δάνειό του, και ο σέρβισερ δεν τον ενημερώνει, κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, περνούν αρκετοί μήνες για να ενημερωθεί, τότε ενεργοποιούνται ποινές με το πέρας 45 ημερών. Και η βασική ποινή που ενεργοποιείται είναι ότι αναστέλλεται η τοκοφορία του δανείου. Αν λοιπόν ένα σέρβισερ αρνηθεί ή αγνοεί τον πολίτη στο να τον ενημερώσει εντός 45 ημερών για την οφειλή του, τότε αναστέλλεται η τοκοφορία. Και από εκεί και πέρα και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι υπήρχαν περιπτώσεις, ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ έχει γίνει ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού, οι σέρβισερ να συνεχίζουν με διαταγές πληρωμής ή με άλλα ενδικά μέσα να ζητούν απαιτήσεις από τον πολίτη. Και αυτό λοιπόν καταργείται, και όχι μόνο καταργείται, υπάρχει και πέναλτι, 5 επιπλέον δόσεις ουσιαστικά να γλιτώσει ο οφειλέτης εάν το σέρβισερ τον κυνηγήσει ενώ έχει υπογράψει σύμβαση ρύθμισης, και με αυτόν τον τρόπο καταργείται οριστικά και αυτή η τακτική, αν θέλετε, των servicer. Αυτά είναι τα τρία βασικά.
4: Νομίζω ήταν κατανοητά και τα τρία. Παράνομες στοιχηματικές.
5: Πολύ σημαντικό και αυτό.
4: Πολύ σημαντικό θέμα. Τελικά τι θα γίνει με αυτές τις κυρίες και τους κυρίους influencers που προέβαλαν, διαφήμιζαν και έπαιρναν χρήματα, εννοείται, έτσι.
5: Και με πολύ μεγάλα ποσά.
4: Πολύ μεγάλα ποσά. Εντοπίστηκαν όλοι, θα κληθούν να πληρώσουν κάποια πρόστιμα. Τι θα γίνει ακριβώς?
5: Εδώ λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέχεια εφαρμογής ενός νόμου που ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες, είχαμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα γύρω από τον παράνομο στοιχηματικό τζόγο. Και τι ακριβώς συνέβη? Ο νόμος τι προβλέπει? Προβλέπει ότι αν ένα δημόσιο πρόσωπο, ένας λεγόμενος influencer, προβάλλει παίγνια τα οποία είναι παράνομα, παράνομο διαδικτυακό τζόγο για παράδειγμα, έχει και αυτό συνέπειες. Δηλαδή μπορεί να βρει και αυτό στον πελάτη του και να πληρώσει πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Αυτό ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει για πρώτη φορά. Ουσιαστικά έγινε τώρα ο έλεγχος για πρώτη φορά και βγήκαν ουσιαστικά 20 περιπτώσεις influencer οι οποίοι πρόβαλαν, διαφήμιζαν μέσα τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιες.
4: Το θέμα είναι ότι αυτοί πληρώνονταν σε κάποιες πλατφόρμες όπως το PayPal που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες. Εσείς εντοπίσατε τα ποσά τα οποία εισέπραταν για τη διαφήμιση?
5: Εμείς έχουμε ξεκινήσει έλεγχο συστηματικό και φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε δει ουσιαστικά για αυτούς τους 20 ότι αποδεδειγμένα πρόβαλαν μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιες είδους παράνομες πλατφόρμες στοιχηματισμού.
4: Ναι.
5: Και πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί μαζί influencers, αν τους προσθέσεις, τους followers, τους ακολούθους που έχουν.
4: Εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια.
5: Ναι, είναι 4 εκατομμύρια ακόλουθοι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική επίδραση είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Πού μπορεί να ενημερωθεί ένας πολίτης για το ποιες στοιχηματικές εταιρείες είναι οι παράνομες και ποιες είναι νόμιμες?
5: Σωστό, πολύ σωστό το ερώτημά σας. Η Επιτροπή Παιγνίων, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Παιγνίων, μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δει και την blacklist, τη μαύρη λίστα δηλαδή των παράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιριών και των εγκεκριμένων από την αρμόδια Επιτροπή.
4: Μάλιστα.
5: Εκεί λοιπόν είναι καλό, επειδή μιλάμε για μια αγορά που ξεπερνά κάθε χρόνο το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από το 10%.
4: Ο τζίρος είναι αυτός στον οποίο αναφέρεστε?
5: Ο τζίρος, ναι.
4: Ακούστε,
5: ναι.
4: 2 δισεκατομμύρια το χρόνο τζίρο, κυρίες και κύριοι.
5: Τζίρος, ακριβώς. Αυτός που μπορούμε να αποκαλύψουμε, έτσι, γιατί αυτό που δεν μπορούμε.
4: Ναι, σωστό.
5: Φανταστείτε, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος.
4: Βεβαίως.
5: Και επίσης το 10% του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, σχεδόν συστηματικά ή περιστατιακά παίζει διαδικτυακό στίγμα. Ναι. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο σημαντικό ήταν να μπει μια τάξη και μπήκε μια τάξη επιτέλους. Και στο κομμάτι αυτό.
4: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσάπαλε.
5: Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. 2 δισεκατομμύρια, φίλες και φίλοι, ο διαδικτυακός τζίρος το χρόνο, μόνο σε αυτά τα οποία χρήματα κινούνται με νόμιμη διαδικασία και φαίνονται. Μπορεί να εντοπίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τώρα τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
6: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και στους ακροατές του σταθμού.
4: Να είστε καλά. Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε καθαρά. Ελάτε.
6: Από το απόγευμα θα αρχίσει η μετοπική διαταραχή να επηρεάζει βασικά τη Δυτική Ελλάδα και συνέχεια να επεκτείνει στην υπόλοιπη χώρα. Χθες βράδυ είχαμε τοπικές ασθενείς βροχές βασικά, αλλά στην Κέρκυρα έριξε μια καταιγίδα 129 χιλιοστά. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη είναι από το απόγευμα, θα αρχίσει από τα δυτικά με συννεφιές, βροχές και τοπικές καταιγίδες και τα φαινόμενα μαθημεία αυτά να επεκτείνονται προς την υπόλοιπη χώρα. Εξαιρωμένης ίσως της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική λοιπόν αύριο περιμένουμε μετά βασικά το μεσημέρι βροχή και καταιγίδα, ενώ η θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει 25 βαθμούς, 27, αύριο να πέσει λίγο στους 25, με νοτιάδες χωρίς κάποιο πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η διαταραχή φεύγει την Δευτέρα, αφού αρχικά επηρεάζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Θράκη κλπ. Για να βελτιωθεί στην υπόλοιπη χώρα και όσο αφορά τα φαινόμενα. Αλλά να παρατηρήσω εδώ το εξής, ότι αυτή η μεταβολή του καιρού θα δώσει καταιγίδες πάλι, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αν και σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Εύβοια, χωρίς όμως να προσδιορίσουμε πού, πότε και πόσο ισχυρές είναι αυτές οι καταιγίδες, εάν κύριε Παπαγιάννη κάποια στιγμή δεν μπορέσουμε σαν χώρα να αποκτήσουμε τα μετεωρολογικά ραντάρ.
4: Μάλιστα. Πάμε το λέτε τώρα και το φωνάζετε αυτό, ναι.
6: Και το φωνάζω και υπάρχει μάλιστα λύση από τα πνευματικά μου μπρίκια τη λύση. Υπάρχει ιδιωτικός φορέας. Ας νοικιάσουν λοιπόν αυτόν τον φορέα έως ότου εγκατασταθούν επισήμως τα ραντάρ, να γίνεται τουλάχιστον να ενημερώνει ο ελληνικός λαός. Πάμε λοιπόν τώρα, αυτό θα πήγει. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται άλλη διαταραχή, πιο ισχυρή, για περισσότερες ημέρες και με περισσότερα φαινόμενα, να μας απασχολήσει λοιπόν το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, ίσως και την Παρασκευή ακόμη στην Κρήτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή η εβδομάδα δείχνει να έχει αρκετό ιατό, ή με βροχή ή με καταιγίδα, και έχει ενδιαφέρον. Και επίσης αυτό το τρίμηνο θα πέσει και περισσότερη θερμοκρασία, δηλαδή γύρω στην Αθήνα να έχουμε στους 20 με 22 βαθμούς, θα φανεί δηλαδή αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο φθινόπωρο. Έδωσε αυτές τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει ο καιρός.
4: Άρα αστάθεια από εβδομάδα, βροχούλες, ποτιστικές φαντάζομαι, όχι καταιγίδες.
6: Θα έχει καταιγίδες.
4: Θα έχει και καταιγίδες.
6: Αλλά δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε πότε, πού και πόσο ισχυρές.
4: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ, κύριε Μετεωρολόγε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε πόση ώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων? Σε ένα λεπτάκι. Α, έχουμε δύο λεπτάκια. Ωραία.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο νησί της Χίου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάρκο, έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε, να διαμαρτύρεσαι για τα δρομολόγια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Η δημοτική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας έχει αγριέψει, μου γράφει. Γιάννη Αβέρτα, τα μηχανάκια σε πεζοδρόμια. Καλημέρα στον Αντώνη Πτωμενίδη. Στείλε μου και το επώνυμό σου, Ρεσί Αντώνη, για να διαβάσω το μήνυμα. Να το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα και να ξέρω και ποιος είσαι. Ο Αντώνης Πτωμενίδη λέει κάτι. Στείλε μου το επώνυμό σου και το διαβάζω. Ευχαρίστω. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, Γιάννη. Διαβάζω τώρα ένα δημοσίευμα σχετικά με τους πομάκους της Θράκης. Τους έχει η ελληνική πολιτεία υποχρεωτικά την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, ενώ οι ίδιοι δεν το θέλουν. Πραγματικά πόσο εγκληματικό. Πότε τέλος πάντων θα σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας, γράφει, για ένα μεγάλο θέμα για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αρκετές αναλύσεις και εξαιρετικά έγκριτες, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιάννη, τον τακτικό ακροατή, ο οποίος διαμαρτύρεται. Έχω ρωτήσει στο Δήμο της Αθήνας τι γίνεται με το κολυμβητήριο της Γκράβας και μου έχουν πει, με έχουν διαβεβαιώσει, να το πω διαφορετικά, ότι το κολυμβητήριο, το οποίο πράγματι δεν λειτουργεί από τον Αύγουστο του 25, θα λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν μου έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία, αγαπητέ φίλε. Πρέπει όμως κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που πηγαίνει στο κολυμβητήριο της Γκράβας, του Δήμου της Αθήνας. Λειτουργεί υπό την εποπτεία και υπό τη διαχείριση του Δήμου της Αθήνας. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Στιακάκι από το Ηράκλειο. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα. Τα μηνύματα με σχόλια τα οποία θέλουν χρόνο θα τα διαβάσω μετά τις 9. Μετά τις 9, Θωμάς Γεράκης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος της εταιρείας Mark. Γιώργος Αυτιάς, μετά τις 9.30 να δούμε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής, την επιτυχία που καταγράφηκε, κυρίως λόγω της θεσμικής ιδιότητας και της παρέμβασης του Κυριάκου Πιερακάκη όσον αφορά τις εξελίξεις με την ρήτρα διαφυγής, δηλαδή αυτά τα οποία συζητούμε τόσο καιρό, αν μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα μιας επιπλέον δημοσιονομικής στήριξης για την ενέργεια. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχοι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26 84 0 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
8: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.

0: στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Sonia Online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
6: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό.
7: Τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Sonia Online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978.

0: Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
6: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsenal.

0: Chinoy.
1: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
1: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
1: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
1: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή. C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

0: things that I've got.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
11: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
12: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: 93 FM Radio.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα. Έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste.

0: Φαινόμενο απόλαυσης. Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
4: Δεν ξέρουμε πόσες φορές παντρεύτηκε η Elizabeth Taylor στη ζωή της. Κάπου χάσαμε το μέτρημα. Ξέρουμε όμως ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1975, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Richard Burton σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Γεννημένη πάλι το 1952, σαν σήμερα, Sharon Osbourne παντρεύτηκε μια φορά στη ζωή της με τον εκκεντρικό Ozzy Osbourne. Αρκετά χρόνια μετά, το 1979, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών, το Pac-Man. Και μιας και λέμε για παιχνίδια, να παίζετε συχνά πυκνά. Κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία, η οποία σήμερα γιορτάζει αφού είναι η παγκόσμια ημέρα της.
3: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.

0: Κάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
9: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
10: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.

0: Τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.
1: Ρέντιο Πρέβεζα 93.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση.

0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
3: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο

0: 2-682-089-100.
1: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
12: Μασούτης. Οικονομία.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
5: κυγκαλερίας,
6: είδη barbecue.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά. Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

0: κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

Στο Radio Preveza 93. 93. Ακούς αυτό. I only want you when you...

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
9: ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό. Και αυτό.

0: 93 FM Radio.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για την
3: Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26 82 0 26 732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.

0: Μύκονος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Δεν ξέρουμε πόσες φορές παντρεύτηκε η Elizabeth Taylor στη ζωή της. Κάπου χάσαμε το μέτρημα. Ξέρουμε όμως ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1975, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Richard Burton σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Γεννημένη πάλι το 1952, σαν σήμερα, Sharon Osbourne παντρεύτηκε μια φορά στη ζωή της με τον εκκεντρικό Ozzy Osbourne. Αρκετά χρόνια μετά, το 1979, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών, το Pac-Man. Και μιας και λέμε για παιχνίδια, να παίζετε συχνά πυκνά. Κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία, η οποία σήμερα γιορτάζει αφού είναι η παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 70 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 195 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 385 ευρώ, πόρτες αποθήκης από 220 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: 92,3. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
4: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkadaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
5: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

0: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά
0: προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop.

0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Paro Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Paro. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουργιο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ιδανικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quattro Architecture and Design. Γνωρίστε το.
0: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
0: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattro.gr.
0: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
2: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
2: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
2: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό.

0: 93.
1: Μου τύχει και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Radio Preveza 93.

0: 93. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
6: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.

0: μελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγοκρατία.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ηρηγορείου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
11: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
10: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
11: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
10: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
11: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Radio Prevesa 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
11: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
11: μονωτικά και στεγανοτικά
12: χρώματα,
11: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
12: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
11: υδραυλικά,
12: μηχανήματα κήπου,
11: κυγκαλερίας,
12: είδη barbecue.
11: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Ελληνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-29-665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
11: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου.
4: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: 2682-0-25-689.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη, 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές

0: κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
0: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
0: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπραθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιοργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
5: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
6: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
7: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
6: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Radio Preveza 93. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
2: Δεν ξέρουμε πόσες φορές παντρεύτηκε η Elizabeth Taylor στη ζωή της. Κάπου χάσαμε το μέτρημα. Ξέρουμε όμως ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1975, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Richard Burton σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Γεννημένη πάλι το 1952, σαν σήμερα, Sharon Osbourne παντρεύτηκε μια φορά στη ζωή της με τον εκκεντρικό Ozzy Osbourne. Αρκετά χρόνια μετά, το 1979, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών, το Pac-Man. Και μιας και λέμε για παιχνίδια, να παίζετε συχνά πυκνά. Κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία, η οποία σήμερα γιορτάζει αφού είναι η παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν.

0: Radio Preveza 93. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
2: Δεν ξέρουμε πόσες φορές παντρεύτηκε η Elizabeth Taylor στη ζωή της. Κάπου χάσαμε το μέτρημα. Ξέρουμε όμως ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1975, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Richard Burton σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Γεννημένη πάλι το 1952, σαν σήμερα, Sharon Osbourne παντρεύτηκε μια φορά στη ζωή της με τον εκκεντρικό Ozzy Osbourne. Αρκετά χρόνια μετά, το 1979, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών.

0: Radio Preveza 93. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
2: Δεν ξέρουμε πόσες φορές παντρεύτηκε η Elizabeth Taylor στη ζωή της. Κάπου χάσαμε το μέτρημα. Ξέρουμε όμως ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1975, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Richard Burton σε ερημική τοποθεσία στη Μποτσουάνα. Γεννημένη πάλι το 1952, σαν σήμερα, Sharon Osbourne παντρεύτηκε μια φορά στη ζωή της με τον εκκεντρικό Ozzy Osbourne. Αρκετά χρόνια μετά, το 1979, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια όλων των εποχών, το Pac-Man. Και μιας και λέμε για παιχνίδια, να παίζετε συχνά πυκνά, κάνει καλό στην ψυχική μας υγεία, η οποία σήμερα γιορτάζει αφού είναι η παγκόσμια ημέρα της.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
9: να ξεχωρίζει?
8: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9. Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
7: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
6: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
7: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
6: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
7: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026-732.
6: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
8: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανοτικά.
9: Χρώματα.
8: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
8: Υδραυλικά.
9: Μηχανήματα κήπου.
8: Κυγκαλερίας.
9: Είδη μπαρμπεκιού.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-029-665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
8: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: Ήδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχότ.

0: Σαββατοκύριακα,
1: Σαββατοκύριακα
0: με Radio Preveza 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής WOW.

0: Radio Πρέβεζα 93.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Hoga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Hoga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

ασχοληθούμε με ξένα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ελληνικές ταινίες. Ξένα τραγούδια, ξένες μουσικές οι οποίες ακούστηκαν στον ελληνικό κινηματογράφο από την δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας. Όπως καταλαβαίνετε και η δεκαετία του 60, οι ταινίες δηλαδή που μας απασχολούν ιδιαίτερα και στο Αρμιτζή το Σάββατο το βράδυ θα έχουν τη δημητική τους σε αυτήν την εκπομπή που πραγματικά θα μας χαρίσει πολλά μυστικά από τις μουσικές επιμέλειες του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Νίκος Απρανίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Και για να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια ελληνική ταινία.

0: Would you like to dance with me?
1: Comment s'appelle, monsieur? Le
2: diable, ça va, ça va, mais...
3: Λοιπόν, ακούσαμε ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ταινία «Η γαμπρή της ευτυχίας». Είναι η περιβόητη σκηνή στην Λαγουδέρα, στην Ίδρα, με τους πρωταγωνιστές, την Γεωργία Βασιλιάδου, τον Βασίλη Αυλονίτη και τους υπόλοιπους να διασκεδάζουν υπό τους ήχους της μουσικής που μόλις ακούσατε. Έχετε όμως αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι αυτή η μουσική? Κατά πάσα πιθανότητα υπεύθυνος για αυτό το μουσικό θέμα ήταν ο Χρήστος Μουραμπάς, γνωστός συνθέτης αλλά ταυτόχρονα και μουσικός επιμέλητης πολλών ελληνικών ταινιών στη δεκαετία του 60 και του 70, με τον αριθμό τους να πλησιάζει τις 300. Εκείνος λοιπόν προφανώς είχε ανακαλύψει το μουσικό θέμα του Ρίτσι Άλεν και των Pacific Surfers με τον τίτλο Surfers Ride και το χρησιμοποίησε στην ταινία «Η γαμπρή της ευτυχίας» και συγκεκριμένα στην σκηνή που έχει γυριστεί στην περίφημη Λαγουδέρα της Ίδρας.

Ritchie Allen λοιπόν, and the Pacific Surfers, μέσα από την ταινία «Η γαμπρή της ευτυχίας». Ταινία του Σοκράτη Καψάσκη από το 1962, όπου ένας μεσόκοβος αδελφός προσπαθεί να παντρέψει την άσχημη αδελφή του με κάποιον υπαλληλό του, ώστε να πάρει και αυτός σειρά. Κάποια χρήματα όμως φέρνουν τα πάνω κάτω στην ιστορία. Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Νίκος Ρίζος, Έλσα Ρίζου και Γιώργος Τσιτσόπουλος, οι πρωταγωνιστές της ταινίας του Σοκράτη Καψάσκη, στη μουσική επιμέλεια της οποίας βρίσκεται ο Χρήστος Μουραμπάς. Μιλήσαμε για το θέμα το οποίο ακούστηκε στην σκηνή στη Λαγουδέρα, του Ρίτσι Άλεν και των Pacific Surfers. Στην ίδια ταινία όμως ο Μουραμπάς είχε διαλέξει να ακούγεται και η μουσική μέσα από το My Fair Lady, το I Could Have a Dance All Night. Γεια σου Χαράλαμπε, καλώς ήρθες Σόφη με το Quando Arrivera, και πολύ καλά κάνεις και στέλνεις το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς πέρα από τα ξένα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν στις ελληνικές ταινίες θα ακούσουμε και τα ελληνικά που ήταν όμως αγγλόφωνα, από Έλληνες καλλιτέχνες δηλαδή, οπότε ήδη το έχω σημειώσει. Γεια σου γείτονα, πολλούς χαιρετισμούς στη Ράουνη στο Ελσίνκι, γεια σου Κατερίνα. Ξεκινώντας βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει να σας έρχονται διάφορα στο μυαλό. Και όσο περνάει η ώρα προφανώς θα σας έρθουν περισσότερα. Θα εκτείνουμε αυτό το αφιέρωμα, όπως σας είπα, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, μέχρι και τις πιο πρόσφατες ταινίες, περνώντας φυσικά μέσα από όλες τις δεκαετίες. Και για να επιβεβαιώσουμε και τα λεγόμενα, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα μέσα από την ταινία πάλι «Η γαμπρή της ευτυχίας», κατά την άφηξη της Γεωργίας Βασιλιάδου στο νησί της Σίδρας, εκεί δηλαδή όπου ακούγεται και η μουσική από το My Fair Lady.

Επιτέλους λοιπόν λέει η Γεωργία Βασιλιάδου και έρχεται ο Nat King Cole με το I could have danced all night για να μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Γιώργο, Μεσία Κανιμπάλ φυσικά, του Σάσα Ντιστέλ, από ταινία με τον Θανάση Βέκο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γεια σου Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια στο email. Αλλά όπως άκουσες, απόψε αναφερόμαστε μόνο σε ξένα τραγούδια ή σε ξένες μουσικές. Ή τουλάχιστον στα αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα τα οποία ακούστηκαν σε ελληνικές ταινίες. Αντριάννα, αναφέρεσαι στον Δημήτρη Ταμπόση και συγκεκριμένα μέσα από την ταινία «Η Παριζιάννα». Θα το ακούσουμε και αυτό. Καθώς λοιπόν γίνεται αρκετός λόγος για τον Τόνι Πινέλη, πάμε να τον ακούσουμε, όχι όμως στο Κουάντο Αριβέρα, αλλά στο Σέικ Περσέμπρε. Η ταινία είναι το «Ιέ μου, Ιέ μου», ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου από το 1965, όπου ένας χείρος εργοστασιάρχης ψάχνει γυναίκα για να παντρευτεί, αλλά βρίσκει συνέχεια μπροστά του τον γιο του. Στην ουσία πρόκειται για ένα remake της ταινίας «Δελισταύρου και Υιός». Το σενάριο βασίστηκε στην ιστορία του Αλέκου Σαγκελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα εκδοχή του «Ιέ μου, Ιέ μου» είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μαροκοντού και ο Κώστας Καράς. Και στους τίτλους της ταινίας εμφανίζεται ο Τόνι Πινέλη να ερμηνεύει το Σέικ Περσέμπρε.

Ο Τόνι Πινέλη λοιπόν, Σέικ Περσέμπρε, μέσα από την ταινία «Ιέ μου, Ιέ μου». Γεια σου αγαπητέ, καλώς ήρθες και εσύ. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Για να ακούσουμε ακόμη ένα απόσπασμα από μια ελληνική ταινία. Ένα πολύ οικείο ηχητικό απόσπασμα. Και αμέσως μετά θα αναλύσουμε τη μουσική και από πού προέρχεται.

Bob Esma.

0: 搬去了，真是假的？
1: 당신은당장왜내버터지보다더무슨말안나도아제당장야무다보라오당신
2: 또한사람들을다시보도록했어앞당도덱스마다기반가르겠어
1: 내당신마다기반가르겠어에스이세내닉세나보다잡아뛰소야또쇠려가에알지엘잡아뵈스마
3: Αυτή λοιπόν είναι η κλασική σκηνή μέσα από την ταινία Τρελός, Παλαβός και Βέγκος. Σκηνοθεσία του Θανάση Βέγκου. Από το 1968 η μουσική επιμέλεια της ταινίας ανήκει στον Παύλο Φιλίππου, ο οποίος στην περίφημη σκηνή με την Βέσπα και το ερώτημα «Εάν ξέρεις από Βέσπα» χρησιμοποίησε το μουσικό θέμα του Billy Vaughn και της ορχήστρα του με τον τίτλο Woodpecker. Αυτό λοιπόν που μόλις ακούμε είναι που ακούγεται στην ταινία. Billy Vaughn and his orchestra Woodpecker.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ταυτόχρονα με αυτά που θα μάθουμε απόψε έχουν αρχίσει ήδη και οι αναζητήσεις. Όπως για παράδειγμα το μήνυμα που μου έχει στείλει ο Γιάννης και μου λέει ότι έχω ένα μικρό προβληματάκι με τις ελληνικές ταινίες, έχω δει πάρα πολλές, αλλά μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο μου λέει που έχω συγκρατήσει είναι τα δύο τραγούδια που ακούγονται στην ταινία με το Σταυρίδη που είναι ρολογάς. Ψάχνω μου λέει το συγκρότημα που ακούγεται στην ταινία, αν ξέρεις βοήθησέ με. Γιάννη, πολύ πρόχειρα, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι πρόκειται για τους Τζερούσαλιμ. Για κάνε μία αναζήτηση τώρα στο διαδίκτυο, γράφοντας Τζερούσαλιμ, ελπίζω να το έχουμε βρει. Από την άλλη ο Βίκτορ μου λέει ότι ψάχνει ένα τραγούδι που ακούγεται στο Γαμπρό από το Λονδίνο, όπου χορεύει ο Βουτσάς με τη Βαλσάμι. Βίκτορ, αυτή τη στιγμή πραγματικά το μυαλό μου δεν πηγαίνει κάπου. Αν μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος ακροατής, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα παραμείνουμε στο 1966. Γιάννης Δαλιανίδης, οι Θαλάσσιες οι Χάντρες. Βουτσάς, Λάσκαρη, Γεωργίτσης, Καραγιάννη και τόσοι άλλοι γνωστοί πρωταγωνιστές. Σε αυτήν λοιπόν την ταινία, ο Μίμης Πλέσας θα γράψει ένα σύντομο τραγούδι στα αγγλικά με τον τίτλο Crazy Girl. Στη συγκεκριμένη σκηνή, μια ομάδα από λαϊκούς καλλιτέχνες σοκάρονται όταν ακούν για πρώτη φορά μουσική ροκ και μάλιστα στα αγγλικά, στο χώρο που θεωρούν ότι τους ανήκει. Στη σκηνή, ο πρωταγωνιστής, ο Φέδων Γεωργίτσης δηλαδή, θα δει την πρωταγωνίστρια τη Ζωή Λάσκαρη και θα την ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Στη σκηνή συμμετέχουν επίσης ο Βουτσάς, ο Τσιτσόπουλος, ο Βοιατζής, η Χρονοπούλου και η τραγουδίστρια Αλέκα Μαβίλη. Όταν προβλήθηκε η ταινία, πολλοί κριτικοί θεώρησαν ότι η Ζωή Λάσκαρη τραγουδά κάποια ξένη επιτυχία της εποχής. Στο soundtrack που κυκλοφόρησε, το τραγούδι ερμηνεύει Νέλη Μάνου. Έτσι, για ένα μεγάλο διάστημα, πολλοί θεωρούσαν ότι στην ταινία τραγούδησε η ίδια η Ζωή Λάσκαρη. Αρκετά χρόνια αργότερα όμως, έγινε γνωστό ότι την είχε ντουμπλάρει η Αλέκα Κανελίδου, της οποίας η φωνή έμοιαζε τότε αρκετά με εκείνη της Λάσκαρη. Crazy Girl λοιπόν, μέσα από τις Θαλασσίες Χάντρες, αμέσως τώρα για τον Λεωνίδα.

Εντάξει, Χρήστο, έχεις δίκιο. Δεν την ερωτεύτηκε, μου λέει, μόνο ο Γιώργητσης, αλλά και ο Βουσάς. Να μην λέμε μόνο τα μισά. Crazy, crazy. Γεια σου, Ελισάβετ, καλώς ήρθες. Γεια σου, Κώστα, με τους Idols και την Lilian Μινιάτη στο Shake With Me. Γογό, πολύ όμορφη επιλογή με τον Δημήτρη Ταμπόση. Μέσα από την ταινία «Η θεία μου η χύπισσα». Τι έχει το μενού σήμερα, Εβίτα? Έχει λοιπόν τραγούδια και μουσικές, ξένα τραγούδια και ξένες μουσικές, ή τουλάχιστον αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα, τα οποία ακούστηκαν στις ελληνικές ταινίες. Γεια σου, Τζέιν. Κωνσταντίν, έχεις πάρα πολύ δίκιο που μου στέλνεις τον link με τον Spike Jones, τον σπουδαίο αυτό αμερικανό κωμικό, που από τα δικά του εφέ και τις δικές του μουσικές προήλθαν τα περισσότερα εφέ, τουλάχιστον όσον αφορά τις ταινίες του Θανάση Βέγκου. Και σίγουρα στη συνέχεια θα ακούσουμε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα φύγουμε για λίγο από την δεκαετία του 60, θα πάμε στην δεκαετία του 70 και μάλιστα προς το τέλος. Το 1979, για την ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ο τίτλος αυτός προέκυψε επειδή ο Κωνσταντίνος Τζούμας, εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας, υποδεχόταν τους φίλους του λέγοντας «Βρε κουρέλα, τι κάνεις» ή «Κοίτα την κουρέλα τη Ρίτα, μα είναι δυνατόν». Τους έβλεπα λοιπόν το ένα κουρέλι από εδώ, το άλλο κουρέλι από εκεί, και κάποια στιγμή είχαν πιάσει ένα τραγουδάκι και λέω «Κοίτα να δεις, τα κουρέλια τραγουδάνε». Έτσι έχει δηλώσει τουλάχιστον ο Νίκος Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης της ταινίας, για το πώς προήλθε το όνομα «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Ο Άλκης λοιπόν, ο Άλκης Παναγιωτίδης, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Ρίτα Μπενσουσάν, σαραντάριδες πλέον, συναντιούνται για άλλη μια φορά στο σπίτι του πρώτου για να ξαναζήσουν τις αναμνήσεις από την οργισμένη τους νεότητα. Της νεότητας του 1956, τότε που τα στέκια τους ήταν το Top Hat, η Πράσινη Άλυπου και το Green Park, όταν στα όνειρά τους κυριαρχούσαν οι φιγούρες της Ζήτα Χέιουορθ, του Φατς Ντόμινο, και στα αυτιά τους ηχούσε ο Έλβις, ο Τζέρι Λί και ο Πέρι. Εξάλλου, όπως παραδέχονται, όλα άρχισαν όταν εκείνος ο κρετίνος, ο Πέρι Κόμο, τραγούδησε την Κλεντόρα.

Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα από το 1979. Βραβεύθηκαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνη τη χρονιά. Δίχασαν το κοινό και έγιναν cult. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή ταινία με ένα πολύ ενδιαφέρον soundtrack. Με Perry Como, όπως ακούσατε, με Elvis Presley, με Julie London, αλλά και με Platters, το Smoke Gets in Your Eyes. Όλα αυτά μέσα από τα κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα.

με ένα πολύ ενδιαφέρον soundtrack. Με Πέρι Κόμο, όπως ακούσατε. Με Elvis Presley, με Julie London. Αλλά και με Platters. Το Smoke Gets in Your Eyes. Όλα αυτά μέσα από τα κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα.

Επιστροφή για λίγο στα τέλη της δεκαετίας του 60. 1969, Γιάννης Δαλιανίδης, η Παριζιάννα. Ρόνης Εξαρχάκος, Ρένα Βλαχοπούλου, Βαγγέλης Ηλινός, Έρικα Μπρόγερ και Κώστας Καράς. Σε αυτή την ταινία λοιπόν ακούγεται ένα τραγούδι το οποίο εμφανίζεται να ερμηνεύει ο Βαγγέλης Ηλινός, κάνοντας κατά κάποιο τρόπο καντάδα στην Έρικα Μπρόγερ. Με τον τίτλο Sunshine of Your Dreams. Στην πραγματικότητα όμως ο ερμηνευτής είναι ο Δημήτρης Ταμπόσης. Γεννημένος στις 20 Αυγούστου του 1949 στην Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια, από πολύ μικρός εμφάνισε την καλλιτεχνική του φύση. Το 1958 έρχεται στην Ελλάδα, όπου τελειοποιεί την ελληνική γλώσσα. Γρήγορα ξεκινά να ασχολείται με τη μουσική, με επιρροές από Beatles, Otis Redding και James Brown, πηγαίνοντας στο 10ο γυμνάσιο Αρένων στους Αμπελοκήπους. Σιγά σιγά θα έρθει η συνεργασία με groups της εποχής, όπως η Cinquenti και η Storks. Ενώ το 1968 έρχεται το πρώτο του συμβόλαιο με την Columbia Records. Σιγά σιγά και μετά τη γνωριμία του με τον Μίμη Πλέσα, αρχίζει να εμφανίζεται και σε έργα του ελληνικού κινηματογράφου. Όπως είπαμε, στην Παριζιάννα συγκεκριμένα με το Sunshine for Your Dreams.

Το κλασικό τραγούδι λοιπόν από την Παριζιάνα, στην οποία εμφανίζεται να ερμηνεύει ο Βαγγέλης Ηλινός, αλλά όπως είπαμε πρόκειται για τον Δημήτρη Ταμπόση. Το επόμενο του βήμα είναι να ταξιδέψει στην Γαλλία για να δοκιμάσει και εκεί την τύχη του το 1970 με 4 δολάρια στην τσέπη, μία βαλίτσα και πολλά όνειρα. Εκεί θα συνεργαστεί ως κιθαρίστας για περίπου ένα χρόνο με τους Aphrodite Child μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Παπαθανασίου, και το επόμενο βήμα είναι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1993 θα επιστρέψει στην Ελλάδα και πλέον από το 1999 έως και σήμερα ζει και εργάζεται ως μουσικός στην Ρόδο. Άλλο ένα από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Ταμπόσης είναι το Search for Love, το οποίο ακούγεται στην ταινία «Η θεία μου η χίπισσα».

Αφιερωμένο στην Τζέιν και στην Γκογκό. Πραγματικά μοναδική, πολύ ιδιαίτερη φωνή αυτή του Δημήτρη Ταμπόση. Γεια σου Μιχάλη, και φυσικά θυμάσαι πάρα πολύ καλά, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, το Mr. Robot, τον Στίξ, ακουγόταν στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα και το έχω προγραμματίσει ήδη για να το ακούσουμε. Γεια σου Ελένη με την Μελίνα Μερκούρη. Έλια, χαίρομαι ιδιαίτερα που σου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή. Σου στέλνω την αγάπη μου. Γεια σου Γιάννη στο Μαραθώνα. Έλα να αγαπηθούμε, darling, το ξένο κομμάτι. Κοίταξε να δεις αυτές τις ταινίες. Προφανώς ακούγονταν αρκετά τραγούδια. Θα ψάξω όμως να δω στη συγκεκριμένη ποια ακούστηκαν και ενδεχομένως να ακούσουμε κάποιο. Επιχείρηση Απόλλων για τη συνέχεια. 1968. Ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη, ο οποίος εκείνη την εποχή κατάφερε να πείσει Σουηδούς παραγωγούς για να χρηματοδοτήσουν την ταινία, γυρίσματα της οποίας έγιναν στο Ναύπλιο. Ένας πρίγκιπας από μια χώρα του Βορρά εμποδίζει με τον τρόπο του μια ξεναγώ να κάνει τη δουλειά της σε ένα σύγχρονο παραμύθι. Πρωταγωνιστές η Έλενα Ναθαναήλ, πιο όμορφη από ποτέ, και ο Τόμας Φρίτς. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος στην ταινία ερμηνεύει ο ίδιος το Ζάβαρα Κατρανέμιο. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer Dream, ή όπως είναι καταχωρημένο στο soundtrack της ταινίας, σαν εκδρομικό τραγούδι. Τη μουσική του οποίου έχει γράψει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και τους στίχους ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Το τραγούδι φαίνεται να ερμηνεύει μέσα στο λεωφορείο η Έλενα Ναθαναήλ. Στην ουσία όμως πρόκειται για ένα ακόμη ντουμπλάρισμα. Αυτή τη φορά από την Αλέκα Κανελίδου.

Επιχείρηση Απόλλων λοιπόν του Γιώργου Σκαλενάκη από το 1968 και το εκδρομικό τραγούδι το οποίο εμφανίζεται να ερμηνεύει μέσα στο λεωφορείο η Έλενα Ναθαναήλ. Ο Μάμι Μπλου για τη συνέχεια. Αυτό ακούστηκε στη συμμορία Έραστον. Ταινία του 1972 με πρωταγωνιστές τον Τίνο Ηλιόπουλο και τη Μάρο Κοντού.

Ούτε αυτά τα νεανικά πόδια που κατεβαίνουν στον υπόγειο παράδεισο της γεγέδικης ψυχαγωγίας. Έλατε να τα ακολουθήσουν. Θέλετε ότι εδώ επικρατούν κάποιοι περιορισμοί σχετικά με το μάκρος της φούστας. Η υπερεπάρκεια υφάσματος μοιάζει να ενοχλεί το θηρορό του νεανικού κέντρου. Πάντως υπάρχει πολλή διάθεση για χορό και τα πόδια αυτά δείχνουν αρκετά προπονημένα. Α, τα είπαμε. Πόδι μη γυμνό παίρνει πόδι.

Το απόσπασμα που ακούσαμε προέρχεται μέσα από την ταινία «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα». Μια ταινία σε σενάριο του Κώστα Πρετεντέρη από το 1968, ένα νυχτερινό διπορικό στην Αθήνα, στο οποίο φυσικά εμφανίζονται πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί και στον ρόλο του αφηγητή βρίσκεται ο Σταύρος Ξενίδης. Όπως ακούσατε λοιπόν, για το συγκεκριμένο κέντρο στο οποίο ακουγόταν το τραγούδι, το μήκος της φούστας είναι απαραίτητα πολύ χαμηλό και σαν μουσική υπόκρουση ακουγόταν το You're No Good από τους Swinging Blue Jeans. Το τραγούδι φυσικά δεν είναι δικό τους, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην TV Warwick το 1969. Η εκτέλεση των Swinging Blue Jeans ήρθε το 1964 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ακούστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στην ταινία «Η Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα», αλλά ταυτόχρονα ένα χρόνο αργότερα το 1969 ακούστηκε και στην ταινία «Η Κόμισσα της Φάμπρικας».

0: Ο Χρήστος Δελιμάνης, ο αστυνομικός. Ο Στέφανος Λινέος, λοιπόν. Βλέποντας τους γιαγιάδες να λυκνίζονται με το γιο Νόγκουντ.
1: Πάμε να φωνάξουμε το 100 να σπάσει έτσι.
2: Έχει γιαγιάδες που γλεντάνε.
1: Τι γλεντάνε, έτσι γλεντάνε.
0: Πάμε να φωνάξουμε το 100 να τους μαζέψει.
1: Σου λέω, πάμε. Πάμε σε ένα άλλο κέντρο της προκοπής.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η δεύτερη ταινία στην οποία ακούστηκε το Γιώργο Γκουτ, τον Swinging Blue Jeans, αφιερωμένο στον Τάσο και στην Μαρία.

You're No Good, λοιπόν, σε δύο ελληνικές ταινίες. Τόσο στην Κόμισσα της Φάμπρικας, όσο και στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Επόμενη ταινία, 1968. Ο Μπούφος, ταινία του Ορέστη Λάσκου, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Πάντζα και την Τζένι Ρουσέα, όπου ένας υπάλληλος μιας εταιρείας κατασκευών πρέπει να πάρει μια σημαντική απόφαση για ένα έργο. Και γι' αυτό το λόγο τον πλευρίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να αποφασίσει υπέρ τους, τάζοντάς του σημαντικά ανταλλάγματα. Σε αυτή την ταινία λοιπόν ακούγεται το The Letter των Box Tops.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο. Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι συμφωνίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενέργεια. Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από τη λειτουργία του διαδρόμου. Ο ρόλος του ομίλου Άκτορ και της ΔΕΠΑ στο εμβληματικό έργο. Και υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1974 ο Πέτρος Ράλης εργάζεται ως πιλότος στην εταιρεία Icarian Lines. Ζει ευτυχισμένος με τη σύζυγό του Έλλη και το παιδί τους, ώσπου γνωρίζει τη Μέη, μια πάμπλουτη και κακομαθημένη γυναίκα που της αρέσει να παίζει ερωτικά παιχνίδια με τους άντρες. Η περιπέτειά τους θα φέρει σημαντικές αλλαγές στη ζωή του Πέτρου, τον οποίο η Μέη θα αναγκάσει να εγκαταλείψει την οικογένειά του για να μείνει μαζί της. Πρωταγωνιστές, ο Κώστας Πρέκας, η Κορίνα Τσοπέη και η Ντέμπορα Ρίντ. Ταινία του Ερίκου Ανδρέου, όπως είπαμε, από το 1974, με τον τίτλο «Ψυχή και σάρκα» ή τον μεταγενέστερο «Εσύ και εγώ». Σε αυτήν λοιπόν την ταινία ακούγεται ο Barry White με τον «Never Gonna Give You Up», τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο νωρίτερα. Στο απόψινό αφιέρωμα σε ξένα τραγούδια, σε ξένες μουσικές, σε αγγλόφωνα ή ιταλόφωνα, τα οποία επένδυσαν μουσικά ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εροφίλη, πολύ σωστό αυτό που μου έχει στείλει με τους Στίξ και τον Μίστερ Ρομπότο. Μέσα από τη Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα. Γιατί θα περάσουμε σιγά σιγά και στην δεκαετία του 80. Καλησπέρα Σπύρο, καλώς ήρθες. Και όπως σας έλεγα, θα περάσουμε σιγά σιγά στη δεκαετία του 80. Σε κίνημα από το 1982 με την ταινία «Βασικά καλησπέρα σας». Ή εναλλακτικό τίτλο «Οι ραδιοπειρατές». Ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τον Στάθη Ψάλτη, την Κέτη Φίνου, τον Πάνο Μιχαλόπουλο, την Εφη Πίκουλα και τον Σταμάτη Γαρδέλη. Όπου δύο αντίπαλοι πειρατικοί ραδιοσταθμοί που εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα, αλλά με διαφορετικό είδος μουσικής, λύνουν τις διαφορές τους όταν αναλαμβάνει δράση ο έρωτας. Studio 69 λοιπόν, Barabbas on the road again, αφιερωμένο στο Δημήτρη.

Δεκαετία 80, αφού φυσικά ακούμε τη Σίντι Λόπερ. Συγκεκριμένα 1984. Η ταινία έχει τον τίτλο «Θηλυκό θηριοτροφείο». Πρωταγωνιστές Τάκης Χρυσικάκος, Στίβ Ντούζο, Σοφία Αλιμπέρτη, Ανδρέας Φιλιππίδης. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Ζερβού. Και η υπόθεση, σε ένα παρθεναγωγείο οι μαθήτριες συναγωνίζονται η μία την άλλη σε σκανδαλιές. Αποφασίζουν να ξελογιάσουν ένα σοβαρό καθηγητή του, τον νεαρό γυμναστή Δημήτρη, που εκτελεί με περισσίευση νηδησία τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικός, αλλά αρνείται παντελώς να τις δει ως γυναίκες. Όταν λοιπόν αποφασίζουν να ξελογιάσουν τον Τάκη Χρυσικάκο, ακούγεται το συγκεκριμένο τραγούδι τη Σίντι Λόπερ, το Girls Just Wanna Have Fun. Αλίστου μνήμης εκείνες οι εποχές από τη δεκαετία του 80, με τις ελληνικές ταινίες τόσο στο κινηματογράφο στην αρχή, όσο και στη συνέχεια φυσικά με τις βιντεοκασέτες. Μπήκαμε και στην δεκαετία του 80. Θα ακούσουμε αρκετά από αυτήν τη δεκαετία, αλλά θα επεκταθούμε και στη δεκαετία του 90 αλλά και σε αυτή του 2000. Γεια σου Ιωάννα, στην ταινία λέει «Έκλειψα τη γυναίκα μου» και στο σχολείο για σοφερίνες η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Ιωάννα, αναφέρεσαι στο If I Had a Hammer, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του Τρίνι Λόπεζ. Χορεύοντας λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου Μποσανόβα, θα το ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια. Αλεξάνδρα, πολύ καλά κάνεις και σημειώνεις και την ιταλική εκδοχή της πρώτη μας νύχτας, που ακούγεται με τη φωνή του Γιάννη Βογιατζή στο «Μια τρελή τρελή οικογένεια». Αρχικά όμως θα πάμε στο 1999, στο Safe Sex, την ταινία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Μια σπονδυλωτή κομική ταινία, η οποία κατάφερε να κόψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων, περίπου 1,5 εκατομμύριο πανελληνίως. Μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου, με μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών οι οποίοι εμφανίζονται στην ταινία αναπτύσσοντας διάφορες ιστορίες, όλες όμως βασισμένες σε ένα κεντρικό κορμό. Πρωταγωνιστές ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, η Μίνα Αδαμάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάσο Γουλιελμάκη, ο Κώστας Κόκλας και τόσοι πολλοί άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Για τις ανάγκες της ταινίας, ο Χρήστος Δάντης θα διασκευάσει το Venti Quattro Milabacci, που έχει γίνει φυσικά γνωστό με τη φωνή του Ανδριάνο Σελεντάνο.

0: Αυτό είναι το πρώτο τουλάχιστον πέρασμα που θα κάνουμε για απόψε στο Safe Sex. Φυσικά με τη φωνή του Χριστού Δάντη. Για να γυρίσω όμως το email το οποίο μου έχει στείλει ο Πάνος και αναφέρεται στο Ράσπουτιν. Αυτό είναι που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Αρχικά όμως να πούμε δύο λόγια σχετικά με την ταινία στην οποία ακούστηκε και που ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς θα θυμάστε. 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, 12. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο, 18. 6 χρόνια στο εξωτερικό, 24. Και 6 χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, είναι ακόμη 6 χρόνια. Πού πήγανε, τι έγιναν 6 χρόνια. Αυτό αναρωτιέται ο Κώστας Τσάκωνας. Στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Μια κοινωνική κωμωδία του 1981. Σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Μαραγκού και πρωταγωνιστές τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον Κώστα Τσάκωνα και την Άννα Ματζουράνη. Μια ταινία η οποία αποτελεί κοινωνική κριτική της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας με τις έντονες ιδεολογικές αγκυλώσεις και παράλληλα την αδυναμία και την έλλειψη βούλησης από το ελληνικό κράτος να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της ορεινής Αρκαδίας. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στη Στεμνίτσα, τη Δημητσάνα, τα Λαγκάδια και την Καρίτενα. Και στην ουσία πρόκειται για την περίοδο λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου πεσόντων κατά την κατοχή αναστατώνουν την τοπική κοινωνία, καθώς παραλείπεται το όνομα του Χρήστου Καναβού, ενός κομμουνιστή αντιστασιακού που σκοτώθηκε στην περιοχή. Ο Περικλής έρχεται σε σύγκρουση τόσο με τη γυναίκα του, την Άννα Ματζουράνη, όσο και με τους δύο γιους του, τον Σοκράτη, τον Νίκο Καλογερόπουλο και τον Δημοσθένη, τον Κώστα Τσάκωνα. Σε αυτή λοιπόν την ταινία ακούγεται και το Ράσπουτιν, τον Bonnie M, με το οποίο κυκλοφορεί σε ένα κασετόφωνο συνέχεια στο χωριό ο Νίκος Καλογερόπουλος.
1: Του Σοκράτη του παραδίδονται καθημερινώς μαθήματα ορθοφωνίας.
2: Ουδείς γάρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσσεν. Πες το παιδί μου, πες το. Ουδείς

Το μίασμα της οικογένειας λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Όπως μου γράφει ο Πάνος, η σκηνή μου λέει που κρεμά το καστετόφωνο σε ένα καλάμι και το κατεβάζει κοντά στο αυτί μιας κοπέλας. Είχε λιώσει το ράσπουτινο Καλογερόπουλος.

Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Σίγουρα σας θυμίζει ταινίες του Θανάση Βέγκου. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα μουσικό θέμα του Spike Jones με τον τίτλο William Tell Overture. Ο Spike Jones, Αμερικάνος μουσικός και κωμικός, ο οποίος ειδικευόταν στο να σατιρίζει μουσικές άλλων καλλιτεχνών με δεκάδες ηχογραφήσεις τόσο για ταινίες όσο και για τηλεοπτικά σίριαλ, έγινε διάσημος και αυτός στην χώρα μας μέσα από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και συγκεκριμένα μέσα από μουσικό θέματα όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το οποίο χρησιμοποίησε ο Θανάσης Βέγκος στις ταινίες του και που κύριος υπεύθυνος για αυτό ήταν ο Χρήστος Μουραμπάς. Πιανίστας, συνθέτης, μαέστρος και κυρίως μουσικός επιμελητής ταινιών. Λέγεται ότι έχει επενδύσει μουσικά 375 ταινίες από το 1946 μέχρι το 1988, ενώ για παράδειγμα στην μεγάλη άνθηση του ελληνικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 60, μόνο σε μία χρονιά, το 1966 για παράδειγμα, κατάφερε να μοντάρει soundtracks για 41 ταινίες. Χρησιμοποίησε, όπως είπαμε, μουσικά θέματα και εφέ από τον Spike Jones, αλλά και μουσικές κυρίως surf rock, που εκείνη την εποχή ήταν στην άνθησή του, από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τόσο της επιμέλειας του Μουραμπά όσο και ταινιών του Βέγκου είναι το Beatnik Fly, των Johnny and the Hurricanes, το οποίο ο Μουραμπάς έβαλε σε τρεις ταινίες. Στον Καζανόβα του Σοκράτη Καψάσκη, στον Καταφερτζή του Κώστα Στράντζαλη και φυσικά στο Τύφλα να έχει ο Μάρλον Μπράντο.

Johnny and the Hurricanes και Beatnik Fly. Ο τίτλος λοιπόν του μουσικού θέματος που ακούγεται σε τρεις ελληνικές ταινίες. Οι δύο με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγκο, ο Καταφερτζής και ο, το Τίφλα να έχει ο Μαρλό Μπράντο και ο Καζανόβας με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Στο Τίφλα να έχει ο Μαρλό Μπράντο, ο Μουραμπάς περιέλαβε και ακόμη ένα, τον Johnny and the Hurricanes, με τον τίτλο Τσάντα.

μπίφλα να έχει ο Μαρλόν Μπράντο. Ένας διάσημος ποιητής και ένας υπάλληλος ληξιαρχείου μοιράζονται εκτός από τον ίδιο τόπο διακοπών το ίδιο όνομα, τεπώνυμο γεγονός που ο ποιητής εκμεταλλεύεται για να περάσει ήσυχες διακοπές. Στέφανος Αυγερινός. Και φυσικά με άπειρες ατάκες. Λίγο νωρίτερα μου είχε στείλει email η Ιωάννα γράφοντάς μου ότι στην ταινία έκλεψα τη γυναίκα μου και στο σχολείο για σοφερίνες. Η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Χορεύει λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου Bossa Nova στο ρυθμό του Τρίνι Λόπες και το Ιφαχάντε Χάμερ.

Μπίφλα να έχει ο Μαρλόν Μπράντο. Ένας διάσημος ποιητής και ένας υπάλληλος ληξιαρχείου μοιράζονται εκτός από τον ίδιο τόπο διακοπών το ίδιο όνομα τεπώνυμο, γεγονός που ο ποιητής εκμεταλλεύεται για να περάσει ήσυχες διακοπές. Στέφανος Αυγερινός. Και φυσικά με άπειρες ατάκες. Λίγο νωρίτερα μου είχε στείλει email η Ιωάννα γράφοντάς μου ότι στην ταινία έκλεψα τη γυναίκα μου και στο σχολείο για σοφερίνες. Η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Χορεύει λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου Bossa Nova στο ρυθμό του Τρίνι Λόπες και το If I Had a Hammer.

Αρχείου μοιράζονται εκτός από τον ίδιο τόπο διακοπών το ίδιο όνομα. Τεπώνυμο γεγονός που ο ποιητής εκμεταλλεύεται για να περάσει ήσυχες διακοπές. Στέφανος Αυγερινός. Και φυσικά με άπειρες ατάκες. Λίγο νωρίτερα μου είχε στείλει email η Ιωάννα γράφοντάς μου ότι στην ταινία έκλεψα τη γυναίκα μου και στο σχολείο Σοφερίνες. Η πρωταγωνίστρια Σιμώνη Κυριακίδου χορεύει ένα ξένο τραγούδι με τον ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο. Χορεύει λοιπόν η Σιμώνη Κυριακίδου Μποσανόβα στο ρυθμό του Τρίνι Λόπες και το Ιφαγάντε Χάμερ.

0: Ray Charles με το Unchained My Heart. Βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, δεν ακούστηκε η δική του εκτέλεση σε ελληνική ταινία. Ακούστηκε όμως το Unchained My Heart από τους Harlems μέσα από την ταινία Κάθε καημός και δάκρυ. Ταινία του 1964 με πρωταγωνιστές τον Ορέστη Μακρύ και την Μάρθα Βούρτσι. Εκεί λοιπόν, στο νυχτερινό κλαμπ με τον τίτλο Hobby, εμφανίζονται οι Harlems, οι οποίοι ερμηνεύουν το Unchained My Heart. Γεια σου Κατερίνα μου, θερμές ευχαριστίες. Θα γυρίσουμε λίγο σε μια ταινία που μας απασχόλησε και στην αρχή της εκπομπής. Ο λόγος για την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα. Ένα νυχτερινό διπορικό στην Αθήνα του 1968 με αφηγητή τον Σταύρο Ξενίδη.
1: Λούλου, γέννημα Ελληνίδας, θρέμα του Λονδίνου.

Εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα, όπως ακούσατε και από τη φωνή του Σταύρου Ξενίδη, η Λούλου ερμηνεύει το When a Man Loves a Woman.

και από την Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα στη Μοντέρνα στα Αυτοπούτα. Ταινία του Αλέκου Σακελάριου από το 1965 με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, όπου στριμωγμένη από τα χρέη και τις υποχρεώσεις της οικογένειας της, μια κοπέλα προσλαμβάνεται λόγω της καπατσοσύνης της ως ιδιαιτέρα του διευθυντή μιας μεγάλης εταιρείας. Χαρακτηριστική ατάκα, φυσικά θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Το τραγούδι που ξεχωρίζει όμως φυσικά μέσα από την ταινία ανήκει στον Τόνι Πινέλη και είναι το Quando Arrivera, αφιερωμένο στην Σόφη και στη Μαρίνα.

Γεια σου ρε Γκίνα, τέτοια τραγούδια λέει, με κάνουν να ζηλεύω μια εποχή που δεν έζησα. Γεια σου Δέσποινα, στην όμορφη Νάξο. Η διάζουσα περίπτωση, το επόμενο καθώς αρχικά ερμηνεύτηκε από τον Λάκη Παλίδη στην ταινία. Μερικοί το προτιμούν κρύο, αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση εκεί. Για την ακρίβεια, ντουμπλάρισε τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη με το τραγούδι «Η πρώτη μας νύχτα» σε στίχους του Κώστα Πρετεντέρη και μουσική του Μίμη Πλέσα. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, το 1965, ο Γιάννης Βογιατζής θα το ερμηνεύσει στα ιταλικά με τον τίτλο «Sul mare» για την ταινία «Μια τρελή, τρελή οικογένεια».

Κι όμως, ο Kenny Rogers και το Lady ακούστηκε στο Ρόδα της Αδαγιοκοπάνα. Στη σκηνή, μάλιστα, με το Beach Party. Γεια σου, Σαλούνα. Καλό ξημέρωμα. Όπως το λες είναι, κάναμε ένα δρομολόγιο από το 60 μέχρι και τη δεκαετία του 2000 και μάλιστα με τα νεότερα, δηλαδή από τις ημέρες μας θα κλείσουμε και συγκεκριμένα με ταινία από το 2012 το Αν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Την πρώτη ταινία, την πρώτη απόπειρα μετά την ενασχόλησή του με την τηλεόραση. Μια ερωτική ιστορία με φόντο την Αθήνα του σήμερα και αφηγητές τους πρωταγωνιστές του «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα». Σε αυτήν ακούγεται το «The Shadow of Your Smile» στην εκτέλεση με τον Άρον Νέβιλ.

Ωραία εκτέλεση για αυτή του Άρον Νέβιλ. Ερετικέ, φεύγουμε. Έφτασε η ώρα. 4 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, αεροφίλη. Γεια σου, Μάγδα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παύλ, να είσαι καλά, γακ. Ρίτσα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου, Βάγκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, Κωνσταντίνε. Καληνύχτα και η Αλεξάνδρα στον Πάνο και στη Δήμητρα στο Wolverhampton. Στη Λίλα, καλώς βρεθήκαμε Λίλα και στο Facebook. Καληνύχτα Πέτρο, στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο, μέσα από το αν του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, είναι το Windmills of Your Mind, στην διασκευή που έχει κάνει η Σαρλίν Σπιτέρι, η τραγουδίστρια δηλαδή των Τέξας. Θερμές ευχαριστίες, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλή Κυριακή. Oh,

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: αυτούς που κυκλοφορεί. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει ένα ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2027, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σχεδιάζεται η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που δόθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για τη χώρα μας ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τι αναμένεται στη μάχη της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη? Ακόμα. Εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Τα γεωπολιτικά ωφέλη για τη χώρα μας, όπως τα διαβάζουν η κυβέρνηση και...
1: Στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Και αυτό.

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Radio Prefeza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

93 FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: si te vas.
1: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 3. Radio Prefeza 93.